0: Καλημέρα. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ρούμελι News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ράδιο.
2: Ράδιο Rumeli News. Ο σταθμός της πόλης.

Það voru kannar.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαγνώμη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
6: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
6: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
6: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφορές. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98. Radio Rumeli News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

it's left me with a chemical dependency for sanity.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου. Αυξημένη επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Στο κόκκινο αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο τριήμερο από Παρασκευή έως και σήμερα εκτιμάται από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία και περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφίσου. Σε κόκκινο συναγερμό από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία δημιουργείται σήμερα ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών με τον κίνδυνο πρόβλεψης να είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός, σε επιφυλακή και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Μέχρι νεοτέρας κλειστός ο λόφος Φινόπουλου λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ανοιχτές θα είναι εφόσον χρειαστεί κλιματιζόμενες αίθουσες και στα 7 διαμερίσματα της πρωτεύουσας. Ξεκινούν αύριο Δευτέρα οι αιτήσεις για τη χορήγηση των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων για την αντικατάσταση οικοσυσκευής και την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον πνιγμό 4χρονου αγοριού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργείται από τις τοπικές αρχές, ενώ κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζουν οι γονείς και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που είχε δηλωθεί ως ναυαγωσός της. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιο ταχύ, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 Γερμανοί τουρίστες. Οι δύο αστυνομικοί διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η σταθερότητα στην Κύπρο τα τελευταία 50 χρόνια οφείλεται στην παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων. Επανέλαβε μάλιστα ότι η μόνη ρεαλιστική προοπτική για το μέλλον του νησιού είναι η δημιουργία δύο κρατών. Συνεχίζεται η αστάθεια στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, η Τεχεράνη απαιτεί μεταξύ άλλων την άμεση απομάκρυνση όλων των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, την απελευθέρωση όλων των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον των δορυφόρων της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα σχέδιο επιβολής διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που σαρώνουν το δυτικό τμήμα του Καναδά και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρει, βορειοανατολική 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θυλάγιου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
3: Αθήνα 984.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ρωσίνη, τον δημιουργό που έφερε στη σκηνή ανθρώπους γεμάτους συναισθήματα. Έναν συνθέτη του ιταλικού βερισμού, του ρεύματος που προτίμησε τη ζωή όπως είναι, αντί για ηρωικούς μύθους. Ο Τζάκομο Πουτσίνι γεννήθηκε το 1858 στη Λούκα της Τοσκάνης. Το πλήρες όνομά του, Τζάκομο Αντώνιο Ντομένικο Μικέλε Σεκόντο Μαρία, ήταν ένας φόρος τιμής στον πατέρα, στους παππούδες και στους προγόνους του. Όλοι τους μουσικοί. Ήταν μόλις 6 ετών όταν έχασε τον πατέρα του. Τον μεγάλωσαν η μητέρα του, η γιαγιά και οι 4 αδελφές του. Ίσως γι' αυτό η γυναικεία μορφή έγινε για εκείνον η πρωταγωνίστρια σε κάθε του έργο. Η μουσική τον είχε ήδη εχμαλωτήσει. Ξεκίνησε παίζοντας εκκλησιαστικό όργανο στον καθεδρικό της Λούκα και στα 22 του ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Οδείο του Μιλάνου. Αρχικά οι καθηγητές του δεν έδειξαν εμπιστοσύνη και λίγο αργότερα, μετά την πρώτη του επιτυχία, ήρθε η μεγάλη απώλεια. Η μητέρα του και ο μοναδικός αδελφός του έφυγαν από τη ζωή. Ο Τζάκομο Πουτσίνι, αναζητώντας γαλήνη, βρήκε καταφύγιο στις όχθες της λίμνης Τόρε ντε Λάγκο. Εκεί, μέσα στην ηρεμία, άκουγε την ορχήστρα της φύσης, τα τιτιβίσματα και τα κελαϊδίσματα που τον συνόδευαν παντού. Ήχοι που συχνά έβρισκαν το δρόμο τους μέσα στα έργα του. Το προσωπικό στίγμα του Τζάκομο Πουτσίνι σέβεται την παράδοση και φαίνεται κυρίως στο μελόδραμα. Οι ενορχιστρώσεις του συνδυάζουν λυρισμό και δραματική ένταση με φυσικότητα. Η έμπνευσή του γεννιόταν από την ίδια τη ζωή, όχι από θρύλους ή μυθολογία. Οι ιστορίες του πάντα έχουν πάθος και ρομαντισμό, με σκηνικές δομές που μαγνήτησαν τον κόσμο σε χιλιάδες παραστάσεις σε όλο τον πλανήτη. Ο Τζάκομο Πουτσίνι, όταν συνέθετε, ταλαντευόταν συναισθηματικά ανάμεσα στον ενθουσιασμό και την απογοήτευση. Προς το τέλος της ζωής του, η έντονη διέστησή του τον οδήγησε να πει: «Φοβάμαι πως η Τουραντότ δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Χωρίς πυρετό δεν υπάρχει δημιουργία. Η συναισθηματική τέχνη είναι μια υπερδιέγερση κάθε ίνας και κάθε ατόμου της ύπαρξής μας. Οι φόβοι του επαληθεύουν.

ακολουθεί άρια «Visi d'arte» από την όπερα Τόσκα. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan. Σοπράνο Leontine Price. Giacomo Puccini.

ακούσουμε άρια Ansia Eterna Krutel από την όπερα Manon Lescaut. Παίζει η Ορχήστρα Μετροπόλιταν Όπερα υπό τη διεύθυνση του James Levine. Τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότη. Βαρύτονος Dwayne Croft. Giacomo Puccini.

ακολουθεί άρια «Ο μίο μπαμπίνο κάρο» από τη Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν. Σοπράνο Μαρία Κάλλας. Τζάκομο Πουτσίνι.

με άρια «Si mi chiamano Mimi» από την όπερα La Bohème. Παίζει η ορχήστρα της Santa Cecilia υπό τη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν. Σοπράνο.

0: Δευτέρα, Διορούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Θα ακούσουμε την άρια «Ο Σονιάτα Una Casetta» από την όπερα «Il Tabarro». Παίζει η ορχήστρα Maggio Musicale Fiorentino υπό τη διεύθυνση του Μπρούνο Μπαρτολέτη, μέτζο σοπράνο Gloria Scalchi, τενόρος Giuseppe Giacomini, Giacomo Puccini.

Μιχαήλ Τιβεντρέμο από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Charles Μακέρας. Σοπράνο Μονσερά Καμπαγέ. Τζάκομο Πουτσίνι.

ακούσουμε άρια «Χημέρα ταλόκιο βίτριο» από την όπερα Έντγκαρ. Παίζει η ορχήστρα της Σάντα Τσιτσίλια υπό τη διεύθυνση του Αντώνιο Παπάνο. Τενόρος Γιώνας Κάουφμαν. Τζάκομο Πουτσίνι.

ακολουθεί άρια «Sono andati» από την όπερα La Bohème. Παίζει η ορχήστρα της Σάντα Τσετσίλια υπό τη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν. Σοπράνο Ρενάτα Τεπάλτη. Τενόρος Κάρλο Μπεργότσι. Τζιάκομο Πουτσίνι.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμενη

0: Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: www.sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: lanisadv.gr
4: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 22310 31 488.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 3.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς.

0: μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.

0: Βρετανικών
1: Διορούμε University. News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κεντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Μας.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ράδιο Ρούμελι News.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χαϊδωρούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15.

0: αγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
5: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, με την κίνηση να κορυφώνεται σήμερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού τίθενται σήμερα η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Στην κατάσταση κινητοποίησης εκτός της Αττικής εντάσσονται και οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται επίσης η περιφέρεια Κρήτης και οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας. Στο Βόρειο Αιγαίο, Red Code ισχύει για τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, ενώ στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι Κυκλάδες. Από σήμερα ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα ο Ίδρα Άργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 40. Σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία δημιουργείται σήμερα ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός, σε επιφυλακή και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστός ο λόφος Φινόπουλου λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο, όπου χθες ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του τετράχρονου αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιο ταχύ, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 τουρίστες. Μήνυμα να μπει τέλος στη συνθήκη ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη εξέπεμψε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες λίστα με τους 6 όρους για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, λέγοντας σε συνέντευξη τύπου ότι πιστεύει ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για μια συμφωνία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
2: Αθήνα 984. Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, είμαι ο Τάσος Ακελαρόπουλος.
1: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς. Είστε ιστορικός.
2: Και εσείς είστε πολλά, είστε καλλιτέχνης, είστε τραγουδοποιός, είστε συνθέτης, είστε άνθρωπος του θεάτρου και του θεάματος, αλλά και τώρα πια το καλοκαίρι μπαίνετε και σε μια φάση...
1: Σε μια αριστοφανική περιπέτεια.
2: Ναι.
1: Μαζί με τον Νίκο Καραθάνο θα κάνουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο. Αλλά νομίζω ότι εσείς έχετε μπει εδώ και καιρό σε μια πολύ μεγαλύτερη και γόνιμη περιπέτεια. Είστε υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, του οποίου ο άνθρωπος που ο μεγάλος του αναμορφωτής, ο Άγγελος Δελιβοριάς, υπήρξε θείος.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Αλλά όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
7: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Της οποίας πια ο κάθε Έλληνας μπορεί να αισθανθεί ότι λειτουργεί ως μια νέα αφετηρία μετά το τέλος της μεγάλης ιδέας. Αυτό λοιπόν αναπτύσσεται στο Μουσείο Μπενάκη, συνεργάζεται ο Αντώνης Μπενάκης με τον τότε Χατζηδάκη, τον διευθυντή, και κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης αποσύρεται, ο Μπενάκης έχει πεθάνει και η κόρη του Αντώνη Μπενάκη, η Ειρήνη Καλλιγά, να σας πω και λίγο στοιχεία πραγματολογικά.
12: Ναι, ναι, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
11: Αναζητά μια λύση για το μουσείο και απευθύνεται στον αδερφό του συζύγου που δεν ζει πια, τον Μαρίνο Καλλιγά, ο σύζυγός ήταν ο Παύλος Καλλιγάς, τον αδερφό του συζύγου του Μαρίνο Καλλιγά, που είχε υπάρξει και διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης.
12: Ναι, ναι.
11: Εκεί λοιπόν υπάρχει μια σχέση με την οικογένεια Δελιβοριά του Μαρίνου Καλλιγά. Υπάρχει και στο παρελθόν μια πολιτική λειτουργία, δηλαδή και ο Μαρίνος Καλλιγάς και το Ζεύγος Καρούζου που ήταν δάσκαλοι του Δελιβοριά.
12: Σέμινη Καρούζου και
11: ο Νίκος Καρούζου. Και ο Μαρίνος Καλλιγάς ήταν με έναν τρόπο στο ΕΑΜ καλλιτεχνών στην κατοχή.
12: Ναι, ναι.
11: Και σε αυτό το χώρο πολιτικά είναι και ο πατέρας Δελιβοριάς.
12: Ναι, ναι.
11: Και από εκεί προτείνεται με αλφαγιώτα στον Άγγελο να έρθει από την Γερμανία και να λάβει το 1973 το Μουσείο Μπενάκη. Και έτσι μπαίνει στο Μουσείο Μπενάκη με σούς της δικτατορίας. Και θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να κάνει την πρώτη αναδιαμόρφωση. Άρα θέλω να πω, αν ο Μπενάκης, ο Αντώνης, το χτίζει το 30 και το συγκροτεί το 30 σε μια πρόταση παιδαγωγική για τη λειτουργία του νεότερου ελληνισμού, ο Άγγελος Δελιβοριάς το παραλαμβάνει, ας πούμε, 40 χρόνια μετά και προσπαθεί και μέσα στη δικτατορία να το αναδιοργανώσει, και είναι η πρώτη αναδιοργάνωση του Μουσείου Μπενάκη που γίνεται σε χρονολογική εξέλιξη. Ο Αντώνης Μπενάκης το είχε συγκροτήσει με τρόπο που συνυπήρχαν στο ιστορικό του μουσείου, η ελληνική επανάσταση, η ελληνική αρχαιότητα, η βυζαντίνη τέχνη, αλλά και υφάσματα από την Ανατολή, υφάσματα ας πούμε οθωμανικά ή περσικά, με την έννοια ότι υπάρχουν και οι άλλοι εισαγωγικά δίπλα μας. Mm-hmm. Και δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.
4: Ναι, ναι, ναι.
11: Ο Άγγελος λοιπόν το παίρνει αυτό σαν σκυτάλι, τον αδιοργανώνει με την ιστορική του πια συνέχεια, και ο Άγγελος ανανεώνει κάτι που ήταν πραγματικά μοναδικό, την εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς το Μουσείο Μπερνάκη, το οποίο σημαίνει και μια μεγάλη ροή δωρεών mm-hmm. προς το μουσείο πια, οι οποίες εκτίθεται και με έναν τρόπο αναδιοργανώσαν και το μουσείο.
4: Ναι, ναι, ναι. Όλη αυτή την περιπέτεια, είτε την έχω διαβάσει, είτε την έχω ακούσει από διηγήσεις, ας πούμε. Η μητέρα μου ήταν και καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας, οπότε είχαν συνεχείς συνομιλίες με τον Άγγελο για διάφορα ζητήματα, οπότε τα μάθαινα κι εγώ. Αυτό όμως που έχω εγώ πάρα πολύ ζωντανό μέσα μου είναι η εικόνα του ανθρώπου Άγγελου, του θείου Άγγελου, και θα ήθελα να μιλήσω λίγο και γι' αυτό.

0: Πάμε λοιπόν στον θείο Άγγελο Δελιγοριά. Ο Άγγελος ήταν ένας πολύ όμορφος. News. Πολύ αρχοντικό, το πολύ γοητευτικό και το πολύ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ερωτικό στη συμπεριφορά του. Δηλαδή, τους έπιανε όλους αγκαλιά, τους μίλουσε στα αυτή, σε έβαζε σε μια συνθήκη ωραίας δημιουργικής συνενοχής, ότι μοιράζεστε το ίδιο μυστικό. Είτε πρόκειτο για την ιστορία, είτε για κάτι απολύτως καθημερινό. Κάτι που δεν ξέρει πολλής κόσμος, ήταν ότι είχε μια παιδική αγάπη για τις περιπέτειες στο κινηματογράφο. Δηλαδή, έβγαινε ένας Ινδιάνα Τζόνς, με έπαιρνε τηλέφωνο, ανιψιέ, Αττικών, 10 η ώρα, ξέρω εγώ, την Παρασκευή. Βγήκε ο νέος Σβαρτσενέγκερ. Του άρεσαν πάρα πολύ αυτές τις ταινίες. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τις χαιρόταν σαν παιδί και έπαιρνε συνήθως τα νύψια του, ας πούμε. Έπαιρνε ή κάποιο νέο παιδί από το μουσείο, ας πούμε, και πήγαινε. Του άρεσε πάρα πολύ η μουσική, του άρεσε πάρα πολύ και το σινεμά το ψαγμένο. Θυμάμαι να μου μιλάει πολύ για την ταινία πέρσι, το Marienband του Alain René, που την αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Μάνο Χατζηδάκη και όταν του είχα πάει την κασέτα μου εγώ να με ακούσει, ας πούμε, ο Χατζηδάκης, ο Άγγελος τον πήρε αμέσως τηλέφωνο να του πει δύο λόγια κτλ. Και θυμάμαι ότι ερχόντουσαν μαζί με τη Μαρία, τη σύζυγό του, και τη Μαρίνα και τον Αλέξη στην Νέα Μάκρη που παραθερίζαμε εμείς. Και ήταν και από τους πρώτους ακροατές, ας πούμε, των τραγουδιών και που ψιλοέγραφα τότε και με ενθάρρυνε με έναν πάλι όμως αυτόν τον υπέροχα συνένοχο τρόπο. Περίμενε να πούν όλοι τα δικά τους και σε έπαιρνε παράμερα, αγκαλιά και σου έλεγε πράγματα με έναν μαγικό, θαυμάσιο τρόπο. Έχω επίσης, και θα σας δώσω πάσα, να μου πείτε, έχω επίσης την εικόνα των χρόνων της κρίσης στο Μουσείο Μπενάκη. Δηλαδή, εκεί που είχε πραγματικά γιγαντωθεί και είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά για να το κάνει ένα τεράστιο οργανισμό με ευρωπαϊκό πια τρόπο, οργανόγραμμα και τρόπο λειτουργίας κτλ. Πόσο τα χρόνια της κρίσης του δημιούργησαν μια τεράστια αγωνία. Μια τεράστια αγωνία να βρει χρήματα, να δει ανθρώπους, να δει κάτι το οποίο τον κούραζε αφάνταστα. Ήταν όμως και μέρος της συνθήκης, της ευθύνης που αισθανόταν. Θα θέλω πολύ να μου πείτε για όλα αυτά που τα έχετε ζήσει από μέσα.
1: Να σας πω πρώτα για τον άνθρωπο ο οποίος μετά την Ειρήνη Καλλιγά ή και παράλληλα με την Ειρήνη Καλλιγά συνδέθηκε φιλικά και συναδελφικά, θα λέγαμε, τέλος πάντων, επαγγελματικά αλλά κυρίως φιλικά με την οικογένεια Γερουλάνου. Mm-hmm. Δηλαδή με τον Μαρίνο, την Εμιλία, mm-hmm. τη Δέσποινα βέβαια, την Ειρήνη, mm-hmm. και τη Μαρίνα και τον Παύλο. Αλλά κατεσοχήν τους δύο γονείς.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης, παρέας. Πολύ συχνά ήταν και με τη Μαρία μαζί, mm-hmm. τη σύζυγό του, όπως είπατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και υπήρχε μια εξαιρετική αίσθηση ενός σχεδιασμού, ενός μεγάλου οργανισμού. Ο Δελιβοριάς προ-κρίσης είχε αυτή την ελπίδα του αποκεντρωμένου μουσείου, έκανε, δηλαδή αίσθησε τα ιστορικά αρχεία στην Κηφισιά, το εργαστήριο του Γιάννη Παπά, το Μουσείο Παιχνιδιών στο Φάληρο, το Ισλαμικό Μουσείο στο Κεραμικό, το μόνο στην Ευρώπη, mm-hmm. το Κεντρικό βέβαια Μουσείο και μετά βεβαίως με την πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια της Ειρήνης Γερουλάνου, το κτίριο της Οδού Πειραιός.
0: Mm-hmm.
1: Υπήρξε μια περίοδος εξαιρετικά γόνιμη, όπου το Μουσείο Μπενάκη με ένα ρόλο πρωταγωνιστικό υιοθέτησε και πάλι, και μιλάω τώρα για τα χρόνια περίπου του Σιμίτη και βεβαίως με πάρα πολύ κοντινή σχέση με τη Μιλένα Μερκούρη, υιοθέτησε πάλι ένα ρόλο για το οποίο το είχε ορίσει ο Βενιζέλος ήδη από το 1930. Ο Βενιζέλος ορίζει το Μουσείο Μπενάκη να αυτοδιοικείται από μια δική του διοικητική επιτροπή που θα ανανεώνεται, έχοντας μέσα την παρουσία ενός προσώπου του κράτους.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρητικώς θα χρηματοδοτείται από κράτος, δεν έγινε ποτέ αυτό επί της ουσίας, αλλά μπόρεσε και περπάτησε ακριβώς γιατί είχε μια αίσθηση αυτάρκειας και στη διοίκησή του. Αυτό λοιπόν με έναν τρόπο από τη δεκαετία του 80 περίπου, 85 και μετά, ξαναμπαίνει μπροστά. Δηλαδή, ο Δελιβοριάς στείνει με τη λογαριασμό της Μελένης Μερκούρη και του ελληνικού κράτους μια εξαιρετική έκθεση στον Πειραιά, το Ελλάς και Θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι νομίζω τα χρόνια που η Ελλάδα προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο και ουσιαστικό. Είχε ένα πάθος με τη θάλασσα ο Δελιβοριάς. Επέρετο, μάλιστα, ότι δεν είχε κάνει ποτέ μπάνιο σε πισίνα. Είχε διάφορες τέτοιες αιμονίες, mm-hmm. όπως δεν είχε πει ποτέ κοκακόλα, δεν του άρεσε το πράσινο χρώμα, είχε διάφορα τέτοια, mm-hmm. έτσι, αιμονικά λίγα, mm-hmm. πολύ τρυφερά βέβαια. Αλλά θα έλεγα ότι ήταν ένας οργανισμός στο Μουσείο Μπενάκη, η οικογένεια Γερουλάνου και ατμομηχανή ο Άγγελος, όπου μπορέσαν και ακουμπούσαν απάνω τους οι κυβερνήσεις, γιατί τα χρόνια εκείνα, 40 χρόνια πριν, στην Ελλάδα το να συγκροτηθεί μια πολιτιστική ή μια πολιτισμική πρόταση δεν ήταν ούτε απλό ούτε δεδομένο. Mm-hmm. Μια πολιτισμική πρόταση ελληνική διάρκειας mm-hmm. και αντοχής για να μπορέσει να έρθουν ξένοι ηγέτες, να έρθει ο ξένος κόσμος, να μπορέσει η Ελλάδα. Αυτό που λέγαν παλιά πολλές φορές ήταν προσβλητικό, αλλά πάση φορτώσει το λέγαμε και νομίζω ότι ήταν και λίγο πολύ άντυχη mm-hmm. να μην εκτεθούμε. Mm. Οτιδήποτε λοιπόν αναλάβουν ο Άγγελος ήταν απολύτως ασφαλές ότι δεν θα εκτεθούν. Mm. Και αυτό ήταν κάτι που τα χρόνια εκείνα μέτρησε πάρα πάρα πολύ. Να πω λίγο για αυτό το ερωτικό κομμάτι που λέτε. Πιστεύω ότι είχε μια εξαιρετική ικανότητα να είναι ερωτικός χωρίς να φλερτάρει, όσο και να ακούγεται αυτό αντιφατικό.
0: Πολύ ωραίο, ναι.
1: Ποτέ δηλαδή δεν έμπαινε στην προσωπική ερωτική διάσταση του άλλου. Ποτέ δηλαδή δεν έδινε την αίσθηση, την ψευδαίσθηση ότι θέλει σε εισαγωγικά να τον ρίξει. Μπορεί να θέλει να τον ρίξει για να πάρει ένα αντικείμενο τέχνης. Αυτό ήταν άλλο. Στην Πατριάρχο Ιακήμ σταματάει μια κυρία, θες μην πούμε πια, και της λέει το μόραλι που έχεις τον θέλω, και του λέει Άγγελ έχω δύο κόρες. Έλα μωρέ τώρα που έχεις δύο κόρες, θα έρχονται να το βλέπουν στο μουσείο.
0: Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Τον Άγγελο τον αγαπούσαν πάρα πολύ και καλλιτέχνες και μουσική. Δηλαδή θυμάμαι πράγματι ο Χατζηδάκης του είχε τρομερή αδυναμία. Θυμάμαι η Αρλέτα μου έλεγε ότι θα έπρεπε να είναι ισόβιος υπουργός πολιτισμού. Θυμάμαι διάφορες ατάκες από κόσμο που τους καλούσε στις εκθέσεις του τις μεγάλες. Του άρεσε πολύ να ξεναγεί, ιδιαίτερα στο Μουσείο της Γενιάς του 30, που το θεωρούσε το αγαπημένο του παιδί τα τελευταία χρόνια. Του άρεσε πάρα πολύ να σε πηγαίνει και να σου τα δείχνει όλα εκεί πέρα με αυτή την αίσθηση της συνενοχής και της περιπέτειας.
1: Επίσης η γλωσσομάθειά ήταν εντυπωσιακή. Είχε σπουδές και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Εξαιρετικές, και τα αγγλικά του ήταν άψογα. Και αυτό που δεν πολύ ξέρει ο κόσμος, δηλαδή τον γνωρίζουμε λιγάκι σαν τον άνθρωπο που έστησε το νέο Μουσείο Μπενάκη, αλλά αυτό που δεν μπορούμε λίγο πολύ να τον ταυτίσουμε ήταν σε εξαιρετικός αρχαιολόγος. Θυμάμαι ένα πρωί βρεθήκαμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, έκανε έρευνα για ένα άγαλμα και είχε συνονηθεί και φτάσαμε πάρα πολύ νωρίς, φτάσαμε σε 6 και κάτι το πρωί και βρεθήκαμε στο μουσείο στις αποθήκες στα υπόγεια, τον περίμενε το γλυπτό που θα μελετούσε και θυμάμαι έτσι με πολύ συγκίνηση, ήταν αμίλητος, είχε ακόμα σκοτάδι έξω και έπιανε το γλυπτό με τα χέρια του για να καταλάβει ακριβώς την κάθε πτυχή του μαρμάρου σαν να ήταν τυφλός. Δηλαδή το ακουμπούσε και ήταν σαν να θέλει να πάρει ακόμα και θερμοκρασία. Ήταν μια μεγάλη, θα λέγαμε έτσι, ερευνητική αγωνία να τραβήξει κάθε στοιχείο που υπήρχε σε αυτό. Ενώ παράλληλα ήταν ένας άνθρωπος που τα πειράγματα τον εκνευρίζανε, πείραζε κι αυτός πολλές φορές. Ήταν ένα είδος ένας Έλληνα-Ευρωπαίου που νομίζω ότι δεν αναπαράγεται πια δυστυχώς αυτό το είδος. Δηλαδή εκεί στην κρίση που αναφέρατε πριν, όταν λέγαν διάφορα εναντίον της Ευρώπης για τα μνημόνια και δεν ξέρω όλο αυτό το δύσκολο πλαίσιο και εξασκούσε κάποιος κριτική στην Ευρώπη, τους έλεγε μην τα παραλέτε, γιατί αν κάτι στραβώσω εδώ και θα ξαναπάμε.

0: συνεχίζουμε. Έχω απέναντί μου τον ιστορικό και υπεύθυνο του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπενάκη, Τάσο Σακελαρόπουλο. Και είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς, ο τραγουδοποιός και ανιψιός του Άγγελου Δελιβοριά, για τον οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια συνομιλία. Στο τελευταίο σκέλος της κουβέντας μας, μιλήστηκε για τον αρχαιολόγο Άγγελο Δελιβοριά. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά το καλοκαίρι να βρεθώ στο Αμικλαίο, στο τελευταίο του έργο, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Χρειάζεται κιόλας, από όσο ξέρω, κάποια χορηγία από έχοντες της περιοχής, ξέρω εγώ, ή κάποια στήριξη παραπάνω από το Υπουργείο, οπότε το αναφέρω και αυτό, γιατί έτυχε να γνωρίσω και τους αρχαιολόγους που είναι μια φοβερή ομάδα, είναι ο Σταύρος Λίζος και μια άλλη παρέα. Μας ξενάγησαν υπέροχα στο έργο, μαζί με τη Μαρίνα Δελιβοριά, την κόρη του και τις εγγονές του. Και το βράδυ κάναμε και μια πολύ ωραία συναυλιούλα επαιτειακή για την επέτειο που πρωτοεπισκέφθηκε ο Άγγελος και ξεκίνησε το έργο του, την ανασκαφή του Αμικλαίου, στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης. Λοιπόν, εκεί οι ιστορίες που άκουσα μου έδειξαν και αυτή την πλευρά που αγνοούσα. Την πλευρά του αληθινού Ινδιάνα Τζόνς, δηλαδή του αληθινού Έλληνα κοσμοπολίτη αρχαιολόγου, ας πούμε, για την οποία μας μιλήσετε τόσο ωραία πριν. Είχα διαβάσει σε κάποιο κείμενό σας, σε κάποιο άρθρο, σε κάποια συνέντευξη, δεν θυμάμαι τι, που λέγατε ότι ο εξυγχρονισμός στην Ελλάδα είναι πάντα κατά κάποιο τρόπο ένας αντίπαλος, όχι τόσο του Έλληνα του ίδιου ακριβώς, όσο το ότι όπως παντού είναι αυτό για το οποίο απαιτείται η μεγαλύτερη προσπάθεια, απαιτείται μια προσπάθεια θεσμική. Και λέγατε μάλιστα πως ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου στο μεγάλωμα της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε το πόσο επέμεινε για να γίνει συνείδησή μας το να έχουμε βιβλιοθήκες, το να έχουμε σχολεία, το να έχουμε σχολές, το να έχουμε νοσοκομεία, ότι ο εξυγχρονισμός είναι αυτού του τύπου η ωραία συνενοχή. Και τώρα που μου περιγράφεται τον Άγγελο, σκεφτόμουν ότι ήταν ένα έξοχο παράδειγμα αυτής της αντίληψης.
1: Απολύτως, και ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Ναι, είναι το Μουσείο Μπενάκη αυτό. Το Μουσείο Μπενάκη, δηλαδή, φτιάχνεται ακριβώς σε μια προσπάθεια εκ μέρους του Αντώνη Μπενάκη και βέβαια με την υποστήριξη του Βενιζέλου, ή τέλος πάντων το αγκαλιάζει και ο Βενιζέλος, του Μπενάκη είναι η πρόταση, αλλά σε μια φάση της Ελλάδας της τελευταίας τετραετίας του Βενιζέλου 1928-1932, όπου ο Μπενάκης επιλέγει ακριβώς να φτιάξει το μουσείο, όπως είπαμε νωρίτερα, και ίσως ο Βενιζέλος ελπίζει ότι και άλλοι συλλέκτες ή τέλος πάντων εύποροι Έλληνες θα μπουν σε μια τέτοια λογική. Δεν μπαίνει κανείς άλλος, δυστυχώς. Να πούμε επίσης μια μικρή παρένθεση, ο Μπενάκης εκτός από το τι βάζει στο δικό του μουσείο, αγοράζει ένα περίγραπτο αριθμό αντικειμένων και έργων τέχνης που τα χαρίζει είτε στο ιστορικό εθνολογικό, είτε στην Εθνική Πινακοθήκη, είτε στο αρχαιολογικό. Θέλω να πω, είναι ένα πρόσωπο το οποίο μοιράζει, το λέω πολύ τρυφερά, σκορπάει.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Στην υγειά σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Κοντά σε αυτό το τρελό παιδί, ζούσε κοντά στο μύθο της ελληνικής θάλασσας. Μας πήγαινε ημερήσεις εκδρομές στο Μουσείο Μπενάκη για να δούμε τις φορέσχες, να πάμε από όροφο σε όροφο. Να αισθανόμουν λοιπόν ότι πραγματικά ήταν ο πρώτος άνθρωπος του οποίου αισθανόμουν ότι το έργο του μαζί με όλα και ο μύθος στον οποίο έταξε τη ζωή του τον περικυκλώνει. Εξέπεμπε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι απλά ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι, είναι ταγμένος στο να εξυπηρετεί ένα μύθο. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
4: Στο μουσείο ήταν 7 ημέρες την εβδομάδα, από τις 6 το πρωί, μπορεί και 6 και παρά. Έφευγε περίπου τη 1.30-2 παρά, πήγαινε, έτρωγε, κοιμόταν και γύριζε στις 5. Και μετά συνήθως υπήρχε δουλειά, μετά κατά τις 8 υπήρχαν εγγένεια, είτε στην Πυρεώση στο κεντρικό. Και μετά κατά τις 11 η Ειρήνη Γερουλάνη τον έλεγε στα χτωπούτα, γιατί έπρεπε να φύγει εσπευσμένα να πάει να κοιμηθεί. Όπως λέτε για το μύθο, πάντα όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και ήταν και δάσκαλό σου, έχεις πάντα μια ανησυχία, μήπως είσαι. Αλλά μπέστος, νομίζω ότι η υποκειμενικότητα έχει και μέσα τη στοιχεία που ηττίας, αλλιώς δεν δημιουργείται κιόλας. Και ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Mm. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, είχαν μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσε να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσε από το σπίτι του Φωτόπουλου. Βέβαια. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφερόταν
3: μάλιστα
4: κατά κύριο.
3: Τώρα εγώ πηγαίνω και πολύ συχνά εκεί, γιατί δουλεύουμε με τον Νίκο Καραθάνο, ο οποίος είναι ακριβώς δίπλα. Ναι.
4: Και μεταφερόταν λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο μουσείο με μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων ένα παπάκι με έναν συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό. Και του λέει ο συνάδελφος, μα πού θα του κουβαλήσουμε κύριε διευθυντά, μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
3: Πολύ ωραίο, σαν από western είναι αυτή η σκηνή. Ναι. Τι ωραία, τι ωραίες ιστορίες. Μια άλλη ανάμνηση ενδιαφέρουσα πολύ ήταν ότι είχα πάει Πάσχα στην Κωνσταντινούπολη και είπαμε να κάνουμε ανάσταση στο Πατριαρχείο με τους φίλους που είχαμε πάει ταξίδι εκεί και πετυχαίνουμε τον Άγγελο εκεί πέρα και μου φάνηκε τόσο ταιριαστό, τόσο ωραία εικόνα, λέει, να είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν ήταν ότι ήταν θρήσκος ή οτιδήποτε, αλλά το τελετουργικό και το να βρισκόμαστε εκεί μόνοι, κάποιοι μοναχικοί Έλληνες τη βραδιά εκείνη και μαζί με την παρικέδη Κωνσταντινούπολη εκεί, μου φάνηκε τόσο ταιριαστό. Μου φάνηκε σαν μια ιστορία, σαν να ήταν πάντα εκεί ο Άγγελος, σαν να ήταν ένας φύλακας της περιοχής, σαν αυτό, το έργο του να είχε και τέτοιες προεκτάσεις. Πείτε μου κι εσείς μια κύρια ανάμνησή σας, κάτι ωραίο που σας έρχεται τώρα από τη φιλία, τη γνωριμία.
4: Κοιτάξτε, η συγκίνηση είναι μεγάλη, οι αναμνήσεις είναι πολύ συχνά εκρηκτικές για τον τρόπο που αντιδρούσε, γιατί πέρα από τον στρωτό επιστήμονα, τον γλωσσομαθή, τον Ευρωπαίο, τον κοσμοπολίτη, είχε και πάρα πολλές φορές εκρήξεις που δημιουργούσαν γέλιο, τρομάζανε κιόλας βέβαια, διότι ήταν πολλές φορές δεν θύμων, δεν κρατούσε ο θυμός, αλλά τη στιγμή που θύμων ήταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, δεν ήταν τόσο εύκολα, παρότι δεν έδινε ποτέ την εντύπωση αυτή προς τα έξω. Και κάποια στιγμή κατέβαινε από το σπίτι του στην Δεξαμενή, κατέβαινε στρατιωτικού συνδέσμου, κατέβαινε στο μουσείο πρωί-πρωί και πέρασε από ένα περίπτωρο στην πλατεία Γολυνακίου και ήταν τότε της μόδας αυτό που λέγανε οι καραμέλες για τον πόνο του άλλου, ότι αγόρασε ένα κουτάκι καραμέλες και ένα μέρος των χρημάτων πήγαινε σε κάποιους κοινοφελείς σκοπούς του. Είχε πιάσει λοιπόν τον Άγγελο ότι ήθελε να συνδράμει αυτή την προσπάθεια και όπως ήταν και πριν ξημερώσει καλά καλά, λέει του μαζί με τα τσιγάρα που κάπνιζε συνεχώς, λέει του περιπτερά, δώσ' μου και τις καραμέλες για τον πόνο του άλλου. Και του είπε ο Περιπτεράς πολύ αυθόρμητα, α, το άλλο που τον παίρνει από σένα και το δίνει στον άλλο. Το τι άκουσα ο Περιπτεράς, όπως και μην πω τώρα τι είπε. Μετά πήγα να πάρω τσιγάρα. Μετά από καμιά δύο ώρες πήγα στο μουσείο και μου λέει, ο δικός σου το πρωί μας τάσουρε πάλι.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ήταν και πάρα πολύ υποστηρικτικός σε αυτά που κάναμε, προσπαθώντας πάντα να τα βάλει σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή, παιδί μου, θυμάμαι ότι είχε φέρει μια παρέα από το μουσείο, κορίτσια που δούλευαν εκεί, νέα παιδιά που κάναν συντήρηση έργων τέχνης, ας πούμε, υπαλλήλους του. Είχε φέρει σε ένα κέντρο που εμφανιζόμουν όταν ήμουν 25 χρονών, ξέρω εγώ, το 98, στις γραμμές της Κωνσταντινούπολης, και είχε κάνει ένα τραπέζι και είχε έρθει να με δει. Ερχόταν καμιά φορά και μετά είχε φέρει όλη την παρέα και μιλάγαμε. Και προσπαθούσε, ρε παιδί μου, πώς να το πω, με έναν τρόπο που με έκανε να κοκκινίζω φυσικά, να τοποθετήσει αυτό που έκανα εγώ με τον απλό μου τρόπο, ας πούμε, στο ευρύτερο κάδρο, το ποιητικό και το μουσικό, στο οποίο αισθανόταν ότι, όχι ότι, πώς να το πω, ότι ανήκα, ότι έπρεπε να ανήκω, έπρεπε να έχω τη συνείδηση, έπρεπε να έχει τη συνείδηση ένας νέος άνθρωπος πράγματος που προηγήθηκε του μεγάλου, της μεγάλης εικόνας στην οποία χωράει και το δικό του καδράκι. Φανταζόταν ήδη αυτά τα πράγματα που έβλεπε, τους νέους ζωγράφους, τους νέους μουσικούς κτλ., ως μικρά καδράκια σε ένα μελλοντικό μουσείο, και σου έλεγε, έχει αυτή τη συνείδηση. Να αισθάνεσαι πάντα αυτή την αίσθηση ότι ανήκεις στην τοιχογραφία μιας εποχής συγκεκριμένης και την εκφράζεις όσο ακριβέστερα γίνεται, ας πούμε.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αισθανόταν ότι τους οικείους του έπρεπε να τους φροντίσει και να τους προστατεύσει. Και ήταν πολύ ευγενικός αυτό, και είχε και μια τρυφερότητα, πολλές φορές δεν την έδειχνε δημόσια, και μια φροντίδα να μάθουν όσο γίνεται περισσότερο οι συνάδελφοι πράγματα, να χρησιμοποιήσουν πράγματα από το μουσείο, να αναδείξουν πράγματα από το μουσείο σε δημοσιεύσεις, επιστημονικές εννοώ. Και επίσης είχε ένα σεβασμό στην λειτουργία του συνόλου του μουσείου. Όταν έγινε, δημιουργήθηκε το νέο μουσείο Μπενάκη, ενώ το κεντρικό κτίριο από το 2000 δηλαδή και μετά, στα εγγένεια φορούσε πάντοτε τη γραβάτα που φορούσαν οι φύλακες. Mm. Αυτή τη γραβάτα που ήταν με λοξές γραμμές μπλε και μπορντό. Πολλές φορές φορούσαν με το Μαρίνο και τον Ουρλάνο ίδια γραβάτα, και έτσι ήταν πολύ κοντά. Και πάντα είχε την αίσθηση του ανθρώπου που προείσταται, φροντίζει, διευθύνει, αλλά και με έναν τρόπο εκπροσωπεί. Δηλαδή ήταν τόσο λαμπερός σε αυτές τις μεγάλες βραδιές, είχε πάντα έξυπνα πράγματα να πει και στα εγγένεια, και να θίξει ακριβώς το σημείο που πρέπει. Mm-hmm. Και επίσης όταν σε έστελνε κάπου για να πάρεις σε εισαγωγικά κάτι, ήθελε να μάθει πρώτος στο τηλέφωνο, αμέσως μόλις τέλειωνε, ας πούμε, σε εισαγωγικά η λέξη αποστολή, να του πεις τι έγινε. Και αν λοιπόν δεν είχε πάει τόσο καλά και δεν είχε πει ο άνθρωπος που θα έδινε αυτό που θα έδινε, δεν είχε πει ότι θα το δώσει οτιδήποτε άλλο, του έλεγα, κοίταξε, του λέω, προσπάθησα αλλά δεν το έλεγε. Και μου λέει, μα έπρεπε να το πάρει μέσα από το στόμα. Όχι να περιμένει να το πει μόνος του. Είχε λοιπόν αυτή τη μεγάλη αγωνία, γιατί θεωρούσε, τώρα, εντάξει, πια τα πράγματα έχουν αλλάξει με τις κρατικές υπηρεσίες. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι έχουν αλλάξει. Τουλάχιστον στο αρχαιακό πλαίσιο έχουν αλλάξει τα πράγματα, ευτυχώς. Αλλά τα χρόνια εκείνα ήταν ακόμα πιο δύσκολα, και είχε την αγωνία και να συγκεντρωθούν στο Μουσείο Μπενάκη όσο γίνεται καλύτερα και ωραιότερα και εγωιτευτικότερα τεκμήρια του ελληνικού παρελθόντος, αλλά και να μην χαθούν επίσης. Mm. Αυτό λοιπόν το είχε πολύ μεγάλη αγωνία. Και το άλλο το συγκινητικό ήταν ότι ήξερε μάλλον στο σύνολο του μουσείου ότι υπάρχει. Mm. Αυτό θα πει διευθυντής. Δηλαδή έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε το τάδε σημείο, στο τάδε αρχείο που υπάρχει, του Κασομούλη, το χειρόγραφο του Κολοκοτρών ή οτιδήποτε άλλο. Ή ήξερε το λόγο του τάδε, ή μια μαρτυρία του τάδε, ή ένα χαρακτικό. Ήξερε τι μπήκε στο μουσείο, γιατί τα περισσότερα μπήκαν και όταν είχε αναλάβει εκείνο πια, αλλά και παρατήρησε και σκάλισε ό,τι υπήρχε πριν. Άρα μπορούσε να συνθέσει αυτό που λέγατε πριν για την τοιχογραφία, μπορούσε να συνθέσει την τοιχογραφία του Μουσείου Μπενάκη. Mm. Και ανά πάσα στιγμή να οργανώσει είτε μια έκθεση στο μυαλό του, είτε μια πρόταση. Mm. Και εκεί που είχε μια μεγάλη αγάπη ήταν οι κασέλες, οι ξύλινες κασέλες. Mm. Οι σκαλιστές κασέλες και οι ζωγραφιστές κασέλες.
2: Mm. Εκεί είχε μια αγάπη τρομερή. News.
1: Το σπίτι δηλαδή είναι της κασέλας, το τι υπάρχουν στην κασέλα, τα ασπρόρουχα, που όμως παράλληλα ήταν και έργα τέχνης. Mm. Και ήταν ένας άνθρωπος που μέσα του που δεν ήταν καταναλωτικός ο ίδιος καθόλου και είχε ένα σεβασμό ακριβώς στην προκοπή, θα λέγαμε, των άλλων, και είχε ένα πολύ μεγάλο σεβασμό και γοητεία στην έμφυτη και αυθόρμητη τέχνη που ερχόταν από παλιά. Και βέβαια σου έλεγε κάτι που πρέπει να το πούμε. Κάποιος, αφού μου το ρώτησε κάποιος, ποιο είναι το μεγαλύτερο μουσείο στην Ελλάδα, και λίγο πειράζοντάς τον, και λέει βέβαια στο αρχαιολογικό. Και λέει, μα δεν έχει μάλι.
0: Καταπληκτικό. Ήθελα απλά να ρωτήσω, για να την πάμε και λίγο αλλού την εκπομπή και τη συζήτηση. Αυτή η αγάπη και αυτή η μόδα που είπαμε ότι στη δεκαετία του 60 υπήρξε μια μεγάλη στροφή της ελληνικής νεολαίας προς το ελληνικό παρελθόν, προς την λογογραφία, προς την τέχνη, προς όλα αυτά τα πράγματα, αυτή τη στιγμή και τα αρκετά, θα έλεγα, τελευταία χρόνια, κάπως δεν αισθάνεστε ότι όλο αυτό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα? Σαν, δηλαδή, ο νέος άνθρωπος να μην νοηματοδοτείται και να μην ταυτίζεται ιδιαίτερα με αυτό το λαμπερό χωράφι, ας πούμε, που είναι το ελληνικό παρελθόν. Το βλέπετε εσείς αυτό ως ιστορικός ή ως άνθρωπος που ασχολείστε με το ιστορικό αρχείο?
1: Το βλέπω, και παρότι είναι πολλαπλάσια πια τα αιτήματα για να ερευνήσουν επιστημονικά τα ιστορικά τεκμήρια οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι, συγγνώμη για τη λέξη, αυτό που λέτε στον ευρύ κόσμο είναι πάρα πάρα πολύ διαδεδομένο και είναι, θα έλεγα, στα όρια του καταστροφικού. Όχι γιατί πρέπει να υπάρχει μια λαγνία με το παρελθόν, διότι όσο, αν πούμε ότι κάθε πια κοινωνία και χώρα διασπάται με τους διπλανούς και έχει καταρριχθεί η έννοια των συνόλων, το να χάσουμε και το προσωπικό μας οικείο ελληνικό παρελθόν, μένουμε μόνοι μας και ο ένας από τον άλλο. Και αυτό νομίζω είναι καταστροφικό, διότι πλέον έχει περάσει ο καιρός της μελέτης των μεγάλων πολιτικών και οικονομικών συστημάτων, και αν κάτι χρειάζεται να μελετήσουν είναι ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Και θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το λέω για να σας κάνω κομπλιμέντο. Έχετε πάντοτε στις δουλειές σας, όσες έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον, τις καλλιτεχνικές, με την έννοια του τραγουδιού δηλαδή που χειρίζεστε τόσο ωραία, βγάζετε πάντοτε μία νοσταλγία χωρίς ίχνος κακομοιριάς, και ο τρόπος που χειρίζεστε ακριβώς το καλλιτεχνικό ελληνικό παρελθόν, το τραγούδι δηλαδή που έχουμε ζήσει και μεγαλώσει όλοι, του δίνεται μια αίσθηση ότι πραγματικά χρειάζεται, όχι ότι απλώς είναι πολύ καλό, ότι χρειάζεται. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που εγώ γι' αυτό παρακολουθώ τις εκδηλώσεις και τα θέματα που οργανώνεται, γιατί αυτό δεν σπανίζει πια και δεν είναι η εύκολη προσέγγιση, δεν είναι η καλή εκτέλεση, είναι αυτό που το ντύνεται, αυτό που φτιάχνεται. Κάθε τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο.
0: Με τιμάει πάρα πολύ τα λόγια σας, και νομίζω ότι τώρα που το συζητάμε και σε αυτό το πλαίσιο, είναι σίγουρα μια κληρονομιά της αίσθησης της ματιάς του Άγγελου που υπήρχε στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην σχέση του με τη μητέρα μου που και αυτή μοιραζόταν τις ίδιες ανησυχίες και όλα αυτά. Είναι κάτι που προφανώς πέρασε με έναν πολύ φυσικό τρόπο, ας πούμε, και στη δική μου τη ζωή, στις δικές μου τις ασχολίες.
1: Μα αν κάτι έχει αφήσει ο Άγγελος, πιστεύω, σε όσους τον ζήσαν, προφανώς πολλοί από μένα τον ζήσαν πολύ περισσότερο, αλίμονο, αν έχει αφήσει κάτι, νομίζω ότι αυτό που πραγματικά, τουλάχιστον σε μένα, έχει μπει, δεν είναι η ευαισθησία του για την πολιτική, η ευαισθησία του για την τέχνη ή οι εκρήξεις του. Είναι αυτή η μεγάλη η ικανότητα που είχε να χειρίζεται το χρόνο. Δηλαδή, μια στιγμή μιας κρίσης ήταν σαν να σταματάει το χρόνο και να μπορέσει να δει ακριβώς τις διεξόδους που υπάρχουν. Και αυτό είναι μεγάλο προσόν σε έναν ηγέτη. Γιατί, κακά τα ψέματα, υπήρξε πνευματικός ηγέτης ο Άγγελος, σε ένα πλαίσιο του Μουσείου Μπερνάκη δηλαδή. Αλλά οργάνωνε και καθησύχαζε και έδινε όραμα. Και νομίζω ότι αυτό καθησύχασε πάρα πολύ, θετικά το λέω, και την οικογένεια Γερουλάνου, που του είχαν δώσει στα χέρια του μουσείο, ότι πολυτιμότερο είχαν, δηλαδή, το Μουσείο Μπερνάκη, την κληρονομιά του Αντώνη Μπερνάκη. Και το τίμησε ο Άγγελος πάρα πολύ. Το τίμησε με αγάπη πάνω απ' όλα, δηλαδή, και κυρίως με μια απολύτως καθημερινή αφοσίωση.
0: Να κάνουμε μια αναποφώνηση. Ακούσατε τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, τον ιστορικό και διευθυντή του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπερνάκη. Ακούσατε και τον Φίβο Δελιγοριά εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, τον τραγουδοποιό. να μιλούν για τον Άγγελο Δελγοριά, για την εμβληματική αυτή φυσιογνωμία. Ήθελα απλώς τελειώνοντας να μας πείτε τι ετοιμάζει το μουσείο τώρα, τι ετοιμάζετε εσείς, τι ετοιμάζετε το αρχείο. Αν υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο και ωραίο να ξέρει ο κόσμος.
1: Ακόμα ανακοινώσιμα δεν είναι αυτά που ετοιμάζουμε. Και ευτυχώς και δυστυχώς, γιατί δυστυχώς γιατί θα πρέπει να τα βρούμε, να βρούμε τα χρήματα για να τα κάνουμε. Απλώς να πω για το ιστορικό αρχείο, τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, ότι εδώ και 2 χρόνια σχεδόν είναι από την Κηφισιά στο κτίριο της Οδού Πειραιός. Και αυτό έχει αυξήσει κατά πάρα πολύ τους αναγνώστες. Και βέβαια σε αυτόν τον κοινό χώρο έχουμε μια φωτογραφία του Αντώνη Μπενάκη χαμογελαστού και του Άγγελου χαμογελαστού. Αν λοιπόν τα δικά μας δεν είναι ανακοινώσιμα, γιατί ακόμα δεν έχουν βρεθεί χρηματοδοτήσεις, τα δικά σας
0: το καλοκαίρι. Τα δικά μας είναι.
1: Τα ράτσα έχει φέτος.
0: Τα ράτσα δεν έχει, γιατί ακριβώς μας έδωσε ο Νίκος ο Καραθάνης την ευκαιρία να την πάμε να διερευνήσουμε την πηγή της ταράτσας, που είναι ο Αριστοφάνης. Θα κάνουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη παρέα με τον Νίκο τον Καραθάνο, όπως μου κάνει την τεράστια τιμή και την αγωνιώδη πρόσκληση και πρόκληση να διασκευάσω, όπως τη φαντάζομαι, την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε μια χρονιά που θα είχε πολλά να πει, που παγκοσμίως αυτό που συμβαίνει με τον Τραμπ και με τον Πούτιν και με όλα αυτά τα πρόσωπα είναι πολύ εμβληματικό. Ωστόσο δεν θα κάνουμε κάτι επιθεωρησιακό, κάτι στενό. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι το πνεύμα αυτού του μεγάλου ποιητή, αυτού του μεγάλου πειραχτηριού, αυτού του μεγάλου ειρηνιστή, και να το βρούμε μέσα από την ποίηση και μέσα από την τρέλα, να απαντήσουμε στην τρέλα με την τρέλα. Οπότε ο μικρόκοσμος, ας πούμε, της ταράτσας, αυτού του κομικού μουσικού βαριετέ, θα υπηρετήσει έναν μακρινό και καθοριστικό του πρόγονο, όπως ολωνών μας.
1: Καλή επιτυχία.
0: Επίσης ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε για την ακρόασή σας και ευχαριστούμε το σταθμό για τη φιλοξενία. Και την Έλενα Χατζιωάννου που μας κάλεσε.
1: Και την κυρία Χατζιωάννου, βέβαια.
0: Στον ήχο ήταν η Σμαράγδα στα Μουλακάτου.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
8: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
8: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: προσθέτοντας ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ διαμεσολαβητών. Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα τελικά στάδια της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην περιοχή της Πούντα στην Πάρο, όπου χθες ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του 4χρονου αφέθηκαν ελεύθεροι. Και ο καιρός έθριος σήμερα: στην Αττική άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζιβελέκη.
1: Αθήνα 984. Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις πρωτόγνωρες σε έκταση και ένταση. Πόλεμοι, ενεργειακές κρίσεις, οικονομικές αναταράξεις, τεχνολογικές εξελίξεις και πάνω απ' όλα η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται η κλιματική αλλαγή, ένα ζήτημα που δεν απασχολεί πλέον μόνο τους επιστήμονες, αλλά τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και φυσικά κάθε πολίτη. Σχεδόν καθημερινά πλέον γινόμαστε μάρτυρες ειδήσεων για ακραία καιρικά φαινόμενα. Παρατεταμένο κάθε.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρτης.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
5: Τα πάντα!
4: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Ακριβώς έτσι όπως τα λες, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι κύριε και κύριοι. Στην κορύφωσή της αυτή την ώρα η έξοδος των αδειούχων αλλά και όσων θέλουν να φύγουν για λίγες μέρες από το κλεινό Νάστι, τόσο στα λιμάνια όσο και σε εθνικές οδούς, αλλά και στους σταθμούς των ΤΕΛ. Στα λιμάνια είναι τα λιμάνια είναι στο κόκκινο από το πρωί, με όλα τα πλοία να αποπλέουν από Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιά, με πληρότητες από 95 έως και 100% για κάποιους προορισμούς. Ιδιαίτερα για τα νησιά του Αργοσαρονικού, τα πλοία φεύγουν με συχνότητα 20 με 30 λεπτά το ένα με το άλλο, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και σύμφωνα με τις προκρατήσεις αλλά και τις αναχωρήσεις στο τελευταίο διήμερο, από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα το βράδυ, αναμένεται να φύγουν από τα λιμάνια πάνω από 150.000 άτομα. Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση και στις δύο εθνικές οδούς, Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας. Η μεγάλη κίνηση έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανάσχεση και με χαμηλές ταχύτητες κοντά στα διόδια Ισθμού και Ελευσίνας προς την μεριά της Κορίνθου, Αθηνών προς τη μεριά της Λαμίας. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι και η τροχέα στο πόδι προκειμένου να διευκολύνει όσους εγκαταλείπουν το κλεινό Νάστι. Τα ΚΤΕΛ είναι πληρότητα 100% σχεδόν για όλους τους προορισμούς, είτε υπηρετικούς είτε νησιωτικούς. Όταν λέω νησιωτικούς, είναι φεύγουν από τον Κηφισό για προορισμό την Κεφαλονιά ή τη Ζάκυνθο με το ΚΤΕΛ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κυκλοφορούν και να φεύγουν με το ΚΤΕΛ και με πλοία οι ταξιδιώτες. Υπάρχουν όμως ελάχιστα κενά και ελάχιστες θέσεις αν κάποιος θέλει τελευταία στιγμή, αλλά όχι για όλους τους προορισμούς. Τα περισσότερα δρομολόγια που φεύγουν από τα ΚΤΕΛ είναι με απόλυτη πληρότητα. Δεν μπορεί κάποιος να βρει κάποιο εισιτήριο. Έχουν κλείσει μάλιστα σύμφωνα με τους ειδικούς των ελεοφορείων από μέρες, εδώ και πολλές μέρες, τα εισιτήρια για τα δρομολόγια τα συγκεκριμένα. Βέβαια οι εταιρείες είναι έτοιμες, εάν χρειαστεί, να υπάρξει κάποια δρομολόγηση έκτακτη λεωφορείου για κάποιους συγκεκριμένους προορισμούς. Και εκεί υπάρχει κινητοποίηση της τροχείας και της αστυνομίας προκειμένου να διευκολύνει την κίνηση των επιβατών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε όλους τους προορισμούς.
4: Νεκτάρη Ανδρεόπουλε, ευχαριστούμε. Με προσοχή λοιπόν οι ταξιδιώτες όπου πάνε να περάσουν καλά, καθώς έχει όφελος για όλους μας να κάνουμε λίγες διακοπές. Το οικονομικό κόστος των διακοπών δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό του στόχο, ο οποίος είναι η πραγματική βελτίωση της ψυχικής μας υγείας, ανέφερε μιλώντας στον Αθήνα 84 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου, ο ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Οικονόμου, επικαλούμενος μελέτες των τελευταίων ετών. Όπως επισήμανε ο κύριος Οικονόμου, οι μελέτες αυτές μεταξύ άλλων δείχνουν ότι για να υπάρξει πραγματική αποφόρτιση στις διακοπές απαιτείται μια ρουτίνα εντελώς διαφορετική από αυτήν της καθημερινότητας και η οποία θα χαρακτηρίζεται φυσικά και από περιορισμό της χρήσης του κινητού τηλεφώνου αλλά και του ίντερνετ.
5: Δεν είναι καθόλου πολυτέλεια και δεν έχει καμία σχέση και με βάση αρκετές μελέτες το οικονομικό κόστος των διακοπών σε σχέση με τον στόχο των διακοπών. Ο στόχος των διακοπών είναι η πραγματική βελτίωση της ψυχικής μας υγείας. Δεν είναι απλά μια περίοδος ξεκούρασης, είναι μια ανάγκη του νευρικού μας συστήματος, είναι μια ανάγκη του οργανισμού μας. Και κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή πολλοί το σχετίζουν με τα χρήματα και ακριβώς γι' αυτό πολλοί δαπανούν μεγάλα ποσά χρημάτων και ακριβώς δεν καταφέρουν να ξεκουραστούν. σχετιστούν, γιατί δεν σχετίζεται με τα χρήματα, σχετίζεται με άλλους παράγοντες, όπως είναι η αποφόρτιση, το να κάνουμε κάτι το εντελώς διαφορετικό, δηλαδή άλλη ρουτίνα σε σχέση με την καθημερινότητα. Επίσης, το κινητό, που πάλι υπάρχουν πολλές μελέτες, δείχνει ότι ενώ στην καθημερινότητα το κινητό μας πλέον ή το ίντερνετ είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, αυτό δεν πρέπει να είναι το ίδιο και για τις διακοπές. Γιατί ενώ αυτό γίνεται στην καθημερινότητα λόγω επαγγελματικών καταστάσεων, αν κάνουμε το ίδιο και στις διακοπές, ο εγκέφαλος λαμβάνει το μήνυμα ότι τελικά δεν είσαι σε διακοπές, άρα δεν επιτελείται η αποφόρτιση που είναι ο σκοπός και ο στόχος. Άρα λιγότερο ίντερνετ, λιγότερο χρήση κινητών, περισσότερο επαφή με φυσικά πράγματα που δεν κάνουμε στην καθημερινότητα.
4: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 40. Έτσι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία, δημιουργείται σήμερα ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό το λόγο το μεσημέρι ολοκληρώθηκε και η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει τις λεπτομέρειες και θα μας τις δώσει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Και σε αυξημένη φυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με αντικείμενο τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που επικρατούν και αναμένει να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Για σήμερα και γιατί, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αρκαδία, η Λακωνία, η Κρήτη και αρκετές περιοχές του Αιγαίου. Για αύριο Δευτέρα η κατάσταση θα γίνεται ακόμα πιο αυξημένη, καθώς σε Red Code τίθονται η Αττική, οι περιοχές που είπαμε και πριν, ενώ προσθέτονται η Αχαΐα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες. Η απόφαση αυτή ελήφθη, Κωνσταντίνα, καθώς συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο. Το Red Code τώρα σημαίνει πλήρη κινητοποίηση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και του διαθέσιμου μέσων, ενώ δήμοι και περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια επιχειρησιακά όργανα πολιτικής προστασίας. Να πούμε εδώ, Κωνσταντίνα, ότι για αύριο στην Αττικοβιωτία και στην Εύβοια, αλλά και στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, με ρηπές που τοπικά μπορεί να αγγίξουν τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ. Οι ισχυροί άνεμοι αναμένουν να επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες, μέχρι την Τρίτη και Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και στη νότια της χώρας. Να πούμε εδώ, Κωνσταντίνα, ότι και ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει επιπλέον μέτρα. Από χτες τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας, κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο λόφος Φινοπούλου, λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου, αλλά και η δημοτική αστυνομία, ενώ ντρόν με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου της πόλης, μεταξύ άλλων το Λυκαβητό, το Λόφο του Σρέφη, το Φιλοπάπου, τα Τουρκοβούνια και τα Ηλίθια. Κλείνοντας, το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου Αθηναίων. Κωνσταντίνα.
4: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε. Χρειάζεται πολύ προσοχή αυτές τις ημέρες και απευθύνουν η υπεύθυνη έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Για τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως σημείωσε, συνεχίζονται οι επίγειες περιπολίες με τη συμμετοχή του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ενώ ξεκινούν και οι εναέριες περιπολίες.
7: Έρχονται λοιπόν προσθετικά τα νέα φαινόμενα, η νέα συνθήκη όσον αφορά τον άνεμο, να δημιουργεί ένα πρόβλημα θα έλεγα. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες, όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας. Το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, πολύ σύντομα ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Θα ενισχυθεί ο μηχανισμός πάρα πολύ με την απόκτηση των νέων μέσων. Να σας πω ότι πριν από τα Καναντέρ θα παραλάβουμε τα 8 ελικόπτερα δασοπυρόσβεσης στα Super Puma. Από το 28 θα παραλάβουμε και το πρώτο ελληνικό αεροσκάφος CL-515, το οποίο είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
4: Αλλά αλλάζουμε θέμα. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο, που χθες ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του τετράχρονου αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύονται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στο Λαγονίσι, όταν η υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος Γερμανός τουρίστας. Στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν νοικιασμένο, επέβαιναν άλλοι τρεις νεαροί, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, το ατύχημα συνέβη στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου με την οδό Μονής Αρκαδίου και φαίνεται ότι το αυτοκίνητο επιχείρησε να κάνει αναστροφή, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του η αστυνομική μοτοσυκλέτα. Τραυματίες είναι ο 27χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας και η 23χρονη συνεπιβάτης. Ο 20χρονος Γερμανός που οδηγούσε το γιόταχη συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα έγινε το πρωί στην Πάρνηθα, όταν γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν από το καζίνο προς το καταφύγιο Μπάφη ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της πυροσβεστικής και οι πυροσβέστες ανέσυραν σόου στους 4 επιβαίνοντες, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Τον διεθνή χώρο τώρα, μήνυμα να μπει τέλος στη συνθήκη. Ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, εξέπεμψε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μία λίστα με τους 6 όρους για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, λέγοντας σε συνέντευξη τύπου ότι πιστεύει ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για μία συμφωνία. Υπάρχει συνοχή, δύναμη και ενότητα στη χώρα και, από όσο γνωρίζω, το Ιράν θεωρείται νικηφόρο και ισχυρό σε αυτόν τον πόλεμο, τόνισε ο Πεζεσκιάν. Σύμφωνα τώρα με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, η Τεχεράνη απαιτεί, μεταξύ άλλων, την άμεση απομάκρυνση όλων των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, την απελευθέρωση όλων των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, αλλά και τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον των δορυφόρων της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα σχέδιο επιβολής διοδίων στα στενά του ορμούς. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται σε άμεσες συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα τις αρχίσει για όσο χρονικό διάστημα η Ουάσιγκτον παραβιάζει μια μεταβατική συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προσθέτοντας ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ διαμεσολαβητών. Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι μια συμφωνία για τα στενά του ορμούς μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα τελικά στάδια της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια νέα επίθεση κατά του Ριάντ, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών δήλωσε ότι οι Χούθη κατάφεραν να στοχοθετήσουν το διυλιστήριο της Αράμκο, του Σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού, στην Τζιζάν, με ένα ντρόουν με πλήγμα ακριβίας.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
4: Μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η σταθερότητα στην Κύπρο τα τελευταία 50 χρόνια οφείλεται στην παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων. Επανέλαβε μάλιστα ότι η μόνη ρεαλιστική προοπτική για το μέλλον του νησιού είναι η δημιουργία δύο κρατών. Οριστικό τέλος στις κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αμέσως επόμενο διάστημα, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια, όπως τονίζουν στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με τον καιρό, που και αύριο θα είναι αίθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 34 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, στη συνέχεια η εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγορά.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

Έχει ενθουσιάσει τον κόσμο της ΑΕΚ. Είναι βέβαια ακόμη νωρίς και ο αντίπαλος δεν προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα. Είναι μια ομάδα που παίζει Super League 2 με 17 νέους ποδοσφαιριστές. Στον Παναθηναϊκό το ΤΕΙ έκανε ατομικό πρόγραμμα, προπονήθηκε κανονικά και ο Λιβάη Γκαρσία και όπως όλα δείχνουν το τριφυλί θα πάει έτοιμο πόλεμο στη Σόφια να αντιμετωπίσει την ΤΖΕΣΕΚΑ 1948 με στόχο να την κερδίσει και να περάσει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης προπονήθηκε και όλα δείχνουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη ρεβάνς του αγώνα με την Άντερλεχτ. Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι είχε χάσει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 1-0.

και στον Ολυμπιακό, αλλά δείχνουν ότι ο Φορτούνης αλλά και ο Ζώτα μπορεί να βρεθούν στην ενδεκάδα της Ρεβάνς με την Αϊμέγγεν την ερχόμενη Τρίτη, αλλά υπάρχουν φυσικά και μεταγραφικά σενάρια, γιατί μέχρι τις 31 Αυγούστου θα παρελάσουν πολλά ονόματα. Το θέμα είναι ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν, και γενικά περιμένουμε ανακατατάξεις, ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό.

Τα μικρά αθλήματα, όπως τα αποκαλούμε και κακώς τα αποκαλούμε έτσι, συνεχίζουν να μας δίνουν μετάλλια και πριν από λίγο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων χρυσό μετάλλιο ο Ιάσονας Μουσελίμης. Ο Έλληνας Κοπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων που γίνεται στο Πλόβδιβ της Βουλγαρίας.

Πορτογαλία ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Ιωαννίδης σκόραρε για την Sporting Λισαβόνας, έκανε το 0-2, αλλά η ομάδα του δεν έφυγε με τρίποντο από στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ισοφαρίστηκε σε 2-2, αλλά αυτό που μετράει είναι ότι επέστρεψε ο Φώτης Ιωαννίδης, επέστρεψε με γκολ, με καλές ενέργειες, και γενικά είναι ένα ευχάριστο νέο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό.

στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαρδάξης. Γεια σου Γιώργο. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

και να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ που χθες κέρδισε στο Συνοπάπα Αρίνα την Καλυθέα με 4-0. Ήταν πρόβα τζενεράλε, καθώς την Τετάρτη η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη στο Ηράκλειο για το Super Cup. Ο παδί της ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα χαρούμενη, καθώς ο Μιλάν Βιτάλης χρειάστηκε μόλις 18 λεπτά στο ανεπίσημο ντεπούτο του για να ανοίξει λογαριασμό, πετυχαίνοντας ένα πολύ ωραίο γκολ με προσποίηση και σούτ μέσα από την περιοχή. Μετά πήρε τη σκυτάλη ο Γκατσίνοβιτς, πέτυχε 3 γκολ και η ΑΕΚ κέρδισε με 4-0. Για την ιστορία να πούμε ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε με στρακόσια ρότα Βίντα, Ρέλβας, Πενράης, Βιτάλης, Καλοσκάμι, Ζουπκόφ, Κουτέσα, Ζήνη και Γιώβιτς. Φυσικά στο δεύτερο ημίχρονο παρατάχθηκε δεύτερη ομάδα με Μπαλαμότη, Γεωργίεφ, Μουκουντή, Αλεξίου, Πίλιο, Κάιρινεν, Μάνταλο, Μάγερ, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και Ζήνη.

0: ικανοποιημένος ο Μάρκο Νίκολιτς, τόνισε ότι αυτή είναι η ομάδα που θα παίξει στο Super Cup αλλά και στα play-off του Champions League, τονίζοντας βέβαια ότι τα φιλικά είναι φιλικά, δεν βγάζουμε πολλά συμπεράσματα. Χρησιμοποιήσαμε 22 παίκτες, 47 λεπτά κάθε ενδεκάδα, αλλά παρόλα αυτά είναι ευχαριστημένος και μάλιστα άφησε ανοιχτό το παραθυράκι να γίνει και νέα μεταγραφή, γιατί τον ρωτήσαν, όπως είναι φυσικό, αν υπάρχει ενδεχόμενο νέας προσθήκης, και είπε ότι είμαστε ανοιχτοί πάντα αν προκύψουν ευκαιρίες, δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα, αλλά αν υπάρχει ευκαιρία να αναβαθμιστούμε σε κάποια θέση, φυσικά και θα την κάνουμε. Τώρα όσον αφορά την συνέχεια, είπε, επανέλαβε μάλλον, ότι αυτή είναι παιδιά η ομάδα η οποία θα παίξει στο Super Cup και στα play-off του Champions League. Τα ευχάριστα νέα για την ΑΕΚ συνεχίστηκαν και σήμερα, καθώς η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε βίντεο από τη συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Σταύρο Πήλιο, με την ανανέωση, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2030. Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης αποθέωσε τον 25χρονο Μπακ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πήλιος Πι Αλμέιδα δεν πήρε πολλές ευκαιρίες και όταν πήρε δεν τις αξιοποίησε ή δεν τον χρησιμοποίησε σωστά ο Αλμέιδα, διαλέχτε και παίρνετε. Αλλά τώρα με Νίκολιτς ανέβηκε κατακόρυφα ο Πήλιος, κέρδισε μία θέση στην ενδεκάδα και φυσικά αν θυμόσαστε πρόσφατα και σε ένα φιλικό πέτυχε 2 γκολ. Αλλά για το γεγονός ότι ο Πήλιος βρέθηκε τώρα με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2023, επέτρεψε στο Μάριο Ηλιόπουλο να τον αποθεώσει, λέγοντας μάλιστα ότι υπήρχαν άνθρωποι που σε αμφισβήτησαν απευθυνόμενο στον Πήλιο, ήταν και δημοσιογράφοι στο χώρο, αλλά θα έλεγα ότι κέρδισε σε πάξια μια θέση στην ενδεκάδα και αυτό το εκτιμήσαμε, γι' αυτό το λόγο ανανεώσαμε για 4 ακόμη χρόνια. Και ο Πήλιος απάντησε και αυτός με φιλοφρονήσεις στον πρόεδρο της ΑΕΚ: ευχαριστώ εσένα προσωπικά για τη στήριξη όλο αυτόν τον καιρό, όπως και τον προπονητή και τα παιδιά που είναι δίπλα μου κάθε μέρα. Και η κουβέντα αυτή έκλεισε με τον επίλογο του Μάριου Ηλιόπουλου. Πράγματι σε στήριξε και ο προπονητής και από ό,τι καταλαβαίνω μπήκες και εσύ στο mentality της ΑΕΚ.
1: News.

όπως όλα δείχνουν, ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να αλλάξει την ενδεκάδα μετά από αυτό το, πώς να το πούμε, την αναορθόδοξη ενδεκάδα που κατέβασε με την Αϊμέγγε στο πρώτο παιχνίδι, και διεκδικούν φυσικά θέσεις τόσο ο Φορτούνης όσο ο Έσε που επέστρεψε και προπονείται κανονικά, αλλά και ο Ζώτα. Ορτέγκα πάντως που έφυγε πριν από λίγες μέρες για μεταγραφή, με μεταγραφή στην River Plate, χρησιμοποιήθηκε στην ενδεκάδα της River Plate, ήταν απευθείας στις βασικές επιλογές του Εδουάρδο Κοουδέτ. Ήταν βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τίγκρε, ένα παιδί το οποίο ήταν αξιοπρεπής, στάθηκε με αξιοπρέπεια στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για 3 ολόκληρα χρόνια, ήταν μάλιστα και στην ενδεκάδα που κατέκτησε το Conference League, έχει κατακτήσει πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει κύπελο, ένας παίκτης που δεν άκουσε ποτέ το όνομά του από την εξέδρα, αλλά όπως και να το κάνουμε ήταν από τα άτομα που είχαν θετικό απολογισμό από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό. Ένα παιδί που έφυγε και ψάχνουμε βέβαια τον αντικαταστάτη του. Όσον αφορά την Αϊμέγγεν, η οποία ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο στο Καραϊσκάκης, στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα του Ολλανδικού πρωταθλήματος, έχασε μέσα στην έδρα της 2-1 από την Telstar, κάτι που ενθαρρύνει την προσπάθεια του Ολυμπιακού. Η Telstar πέρσι τερμάτισε 14η, με λίγους βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Νάιμέγγεν, όπως είναι φυσιολογικό, δεν είχε το μυαλό της τόσο πολύ στο πρωτάθλημα, αλλά στην Ερβάνς με τον Ολυμπιακό, καθώς έχει μοναδική ευκαιρία να περάσει τα play-off του Champions League και από εκεί να βρεθεί στη League Phase, κάτι που φαντάζει σαν μακρινό όνειρο. Όσον αφορά τώρα την ενδεκάδα, σε σύγκριση με το Φάλιρο της περασμένης Τρίτης, ο Σρόιντερ έκανε μόλις 3 αλλαγές, και να πούμε ότι η Ερβάνς είναι την ερχόμενη Τρίτη στις 8.30.

Φυσικά ο Ολυμπιακός δεν τελείωσε τις μεταγραφές του. Ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές μέχρι 31 Αυγούστου. Ψάχνει για center forward, ψάχνει για back, ψάχνει για half. Και όπως όλα δείχνουν, θα αποκτήσει παίκτες. Αν και τα ονόματα που ακούγονται και γράφονται είναι πάρα πολλά. Τα τελευταία ονόματα που ακούγονται είναι ο Νοά Καντιού από την Γαλλία. Είναι ένας παίκτης τον οποίο θέλει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει συμφωνήσει με τον παίκτη. Θέλει να έρθει. Είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται τόσο στο 6 όσο και στο 8. Και αν βρεθεί χρυσή τομή με τη Λοριάν, μπορεί μέχρι το τέλος του μήνα να τον δούμε στον Πειραιά. Άλλη περίπτωση είναι ο Κριστιάν Κασέρες της Τουλούζ. Ο Βενεζουελάνος μέσος είναι πολύ ακριβός. Η Τουλούζ ζήτησε 12 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη επαφή για να παραχωρήσει το βασικό της μέσο και αρχηγό της Εθνικής Βενεζουέλα. Φυσικά θα γίνουν διαπραγματεύσεις, αλλά είναι ένας από τους πολλούς παίκτες που είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης που ακούστηκε πολύ καιρό, εδώ και πολύ καιρό μάλλον, είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα, βασικός μέσος της Εθνικής Κολομβίας τώρα στο πρόσφατο Μουντιάλ. Ο Κολομβιανός μέσος είπε αρχικά το ναι για να προχωρήσουν οι επαφές με τη Racing Santander. Στην συνέχεια όμως ο μάνατζερ του ζήτησε περισσότερο χρόνο και ως γνωστόν κάτι ανάλογο ζήτησε και ο Γιαννούλης από τον Ολυμπιακό, και ο Ολυμπιακός είπε δεν περιμένω, προχωράω στην επόμενη περίπτωση.

τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το 442 δημοσίευσε τη λίστα των πλουσιότερων, των 50 πλουσιότερων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο, και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην κορυφή βρίσκεται με τεράστια διαφορά φυσικά ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας, με την περιουσία της να υπολογίζεται στο 1,38 τρισεκατομμύρια ευρώ. Και πέρα από την Νιουκάσλ, η οικογένεια έχει στην κατοχή της και άλλες ομάδες από την Αραβία, ανάμεσά της η Αλ-Χιλάλ, η Αλ-Νάστρ, η Αλ-Ιτιχάντ και Αλ-Αχλή. Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε την οικογένεια Αλτάνη που συνδέεται με την Paris Saint-Germain. Η είσοδος της στην Παρί το 2011 άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα του Γαλλικού Συλλόγου, που τα δύο τελευταία χρόνια είναι κυρίαρχος στο Champions League με κατάκτηση δύο τίτλων, ενώ στην Ligue 1 τα τελευταία 15 χρόνια είναι στην κορυφή. Τρίτη είναι η οικογένεια Αρνό με 164,5 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει την άλλη ομάδα του Παρισιού, την Paris FC. Και ακολουθούν πολλοί άλλοι, περισσότεροι Άραβες, υπάρχουν Αμερικάνοι, υπάρχουν Άραβες. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στην 43η θέση της λίστας με το 442 να υπολογίζει την περιουσία του περίπου σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Φυσικά πάνω απ' όλα στον Ολυμπιακό προέχει να προκριθεί με την Τρίτη με την Άιμέγγεν. Το παιχνίδι πρέπει να είναι στις 9. Φυσικά και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ. Αυτή έχει τα δικαιώματα του Ολυμπιακού. Περιμένουμε να δούμε. Θα είναι το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο Ολυμπιακός και να αποκλειστεί από την Άιμέγγεν έχει εξασφαλίσει θέση στη League Phase του Europa League. Κάτι που του ταιριάζει περισσότερο, αλλά ας κάνει και καμιά νίκη, έτσι. Μπορούσε να κερδίσει την Άιμέγγεν στο Καραϊσκάκι, για να την κερδίσει και τώρα και την Τρίτη, μετά να παίξει με την Bodo Klim. Αλλά εντάξει, καλό είναι και το Champions League, ειδικά για τον κόσμο. Βλέπει τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης να έρχονται στον Πειραιά, κάτι που μπορεί να συμβεί και με την ΑΕΚ, έτσι, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για την ΑΕΚ να περάσει στη League Phase. Αν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ περάσουν στη League Phase, τότε θα δούμε σπουδαία παιχνίδια και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Και όχι μόνο αυτό, η πρόκριση στη League Phase του Champions League δίνει και πάρα πολλούς βαθμούς, κάτι που είναι απαραίτητο για την Ελλάδα μετά τις αποτυχημένες εμφανίσεις του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα, τη εβδομάδα που μας πέρασε. Βέβαια μπορεί να μας αποστομώσουν την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη που αγωνίζονται, να κερδίσουν εκτός έδρας, να προκριθούν και όλα να είναι διαφορετικά. Πάμε όμως σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και πανερχόμαστε μετά τις 3 για το δεύτερο μέρος του Sport City.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Από την Ιταλία στα 6 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας κατά την πρώτη μέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν μετά από μια διαφωνία με την Ιταλία για παράτυπη μετανάστευση. Η Ισπανία ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από τη Ρώμη, που υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά υποκινήθηκαν από το μαζικό κύμα μετανάστευση 72.000 μεταναστών στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, στις 30 Ιουλίου. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα την ανατολική κινεζική ακτή, προκαλώντας καταρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, αλλά και προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις. Και ο καιρός έθριος και αύριο, στην Αττική ανεμιβόρη, βορειοανατολική 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στον Στέφανο Λεμονίδη.
6: Αθήνα 984.

6 λεπτά μετά τις 3 Sports City Κυριακής μέρος δεύτερο και να συνεχίσουμε με τον ΠΑΟΚ που έχουν ευχάριστα νέα εκεί καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε πατέρας για δεύτερη φορά. Η γυναίκα του έφερε στον κόσμο μια υγιέστατη κορούλα και φυσικά δέχτηκε τις ευχές από τον ΠΑΟΚ αλλά και από την εθνική ομάδα με τον τίτλο να σας ζήσει Γιάννη υγεία και κάθε ευτυχία στην οικογένειά σας. Και αναφέρουμε την εθνική ομάδα καθώς πριν από λίγο καιρό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δήλωσε ότι για οικογενειακούς λόγους και προσωπικούς λόγους σταματάει από την εθνική, επικαλούμενος ότι θα έχει δύο παιδιά, δεν προλαβαίνει, αλλά όλα δείχνουν ότι το έκανε επειδή ο Γιωβάνοβιτς δεν τον υπολογίζει. Τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή, ένα παιδί θαύμα το οποίο το έχουν βάλει στο στόχαστρό τους μεγάλες ομάδες όπως η Ντόρτμουντ, τη Γιουβέντους και πολύ γρήγορα μπορεί να τον δούμε εκτός συνόρων αν και σύμφωνα με την κοσμοθεωρία του Κωνσταντέλια προτιμά να μείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της καριέρας του, αλλά δεν ξέρεις, είναι πολλά τα λεφτά.

Όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, την προετοιμασία για τη ρεβάνση με την Άντερλεχτ, ακολουθεί και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ήρθε πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε στην Ελλάδα και προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ ο Κύριλ Ντεσπότοφ συνεχίζει το πρόγραμμα της αποκατάστασής του. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε στην Τούμπα από την Άντερλεχτ με 3-0, και όλα αυτά για τον τρίτο προκριματικό του Europa League που τον υποχρεώνει να αναζητά την ανατροπή στο Lotto Park. Οι ασπρόμαυροι βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής, συνεχίζουν την προετοιμασία τους και ο Αλέσιο Λύση ανεβάζει συνεχώς στροφές και υπολογίζει το Γιαννούλη, και όπου ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής αναμένεται να κάνει ντεπούτο την ερχόμενη εβδομάδα κόντρα στην Άντερλεχτ.

0: και να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπου υπάρχουν ανέλπιστα ευχάριστα νέα, καθώς ο Τετέι, λέει, προπονήθηκε. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πριν 3-4 μέρες ότι έχει λοιμώδη μονοπυρήνωση. Μια ασθένεια που γιατροί δεν είμαστε, αλλά στο παρελθόν αθλητές που παθαν λοιμώδη μονοπυρήνωση έλειψαν τουλάχιστον ένα μήνα. Αλλά ο Τετέι είναι διαφορετική περίπτωση και γι' αυτό θα μας εξηγήσει ο Ανδρέας Χανιάς τι ακριβώς συμβαίνει με το Center Forward του Παναθηναϊκού. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέφανε κύριε και κύριοι. Ναι, πράγματι εξέπληξε τους πάντες ο Ανδρέας Τετέι, διότι οι εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε χθες έδειξαν και οι τιμές στις εξετάσεις που πήραν το ιατρικό τμήμα του Παναθηναϊκού έδειξαν ότι έχει ξεπεράσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την λοιμώδη μονοπυρήνωση, αυτή την βαριά ίωση που τον είχε προσβάλει πριν από περίπου μία εβδομάδα. Και η άμεση αντιμετώπιση, η θεραπευτική αγωγή στην οποία υποβλήθηκε, αλλά και το γεγονός ότι μάλλον δεν ήταν το υλικό φορτίο πάρα πολύ βαρύ και ο οργανισμός φυσικά του Έλληνα επιθετικού βοήθησαν έτσι ώστε ο Ανδρέας Τετέι σήμερα να δηλώσει παρόν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, να είναι διαθέσιμος τυπικά στο πλάνο του Jacob Nistrup. Και το λέμε τυπικά διότι έχει χάσει πάρα πολλές δυνάμεις, έχει χάσει πολλές προπονήσεις.
2: Radio Rumeli News.
1: Πλάνο της, ως βασικό σχήμα της δεκάδας την Τρίτη στη Σόφια. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε στη συνέχεια και πώς θα εξελιχθεί η προετοιμασία και αν θα είναι έτοιμος από πλευράς δυνάμεων να ανταποκριθεί. Σίγουρα όμως είναι ένα ευχάριστο γεγονός για τον Παναθηναϊκό, διότι τον Παναθηναϊκός με τον Kings Kagwa να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής, με τον Dessers να είναι μένει στην προπόνηση αλλά να μην είναι ακόμα ετοιμοπόλεμος να αγωνιστεί, και απόντος του Τετέι είχε μόνο τον Ελμίδα Στόντερου, μοναδικό καθαρό αιμό σεντερφόρ στην διάθεσή του. Βέβαια τώρα υπάρχει και ο Λιβάη Γκαρσία, αλλά θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Λιβάη Γκαρσία με την υπόλοιπη ομάδα. Συνεπώς η παρουσία του Τετέι ακόμα και στην αποστολή σίγουρα δίνει μια πιθανή εναλλακτική λύση στα χέρια του Νίστρουπ για κάποια λεπτά, ένα 20 λεπτό, αν θα χρειαστεί έναν δεύτερο επιθετικό ή πιο φρέσκα πόδια μέσα στο παιχνίδι στη Σόφια. Είναι μια δύσκολη εξίσωση στο παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ 1948 την Τρίτη, διότι ο Παναθηναϊκός με το 1-1 του ΆΚΑ πρέπει να πάρει αποτέλεσμα και την πρόκληση, διότι μένει εκτός Ευρώπης και όπως είπαμε και χθες κινδυνεύει να τυναχθεί στον αέρα η χρονιά του.
0: Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει την ίδια ώρα και την ίδια μέρα με τον Ολυμπιακό την Τρίτη, ναι, στις 9.
1: Στις 9 η ώρα ακριβώς είναι το παιχνίδι και είναι.
0: Και θα έχει και κόσμο μαζί του, έτσι.
1: Ναι, έχουν ήδη εξαντληθεί τα 1.600 εισιτήρια τα οποία πήραν οι πράσινοι. Ακόμα περισσότερα οι άνθρωποι του Τριφυλλιού. Αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά και από την Αθήνα αλλά και από τη Βόρεια Ελλάδα έχουν προγραμματίσει εκδρομές. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα στηρίξει την ομάδα του σε αυτή τη δύσκολη αποστολή.
0: Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει νέα, αφού έχει κλείσει το ρόστερ του. Περιμένουν όλοι πώς και πώς να ξεκινήσει η προετοιμασία για να δουν όλα αυτά τα αστέρια μαζί. Και φυσικά λίγο αργότερα στα φιλικά παιχνίδια και στα διάφορα τουρνουά που θα πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός. Στον Ολυμπιακό έχουμε μια εξέλιξη, γιατί διαβάζουμε ότι ο Ολυμπιακός έριξε τις απαιτήσεις του όσον αφορά το buyout του Γόκα. Να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει buyout στο συμβόλαιο, άρα ο Ολυμπιακός μπορεί να ζητήσει όσα θέλει. Ζητούσε 3 εκατομμύρια, τώρα λένε ότι έπεσε στα 2 εκατομμύρια. Τι συνέβη?
1: Ναι, υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ιταλία το οποίο αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προτίθεται να ρίξει τις απαιτήσεις του από τα 3 στα 2 εκατομμύρια ευρώ προς την Ντουμπάη για την παραχώρηση του Thomas Walkup. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αναμόχλευση του θέματος, διότι η Ντουμπάη είχε στα σκαριά την προσπάθεια για την απόκτηση του Wilder Bab, του Αμερικανο-Γερμανού παίκτη, ο οποίος και αυτός είχε υπογράψει με τη Βιλερμπάν, αλλά λόγω του προβλήματος με τα χρήματα έλυσε τη συμφωνία, έσπασε τη συμφωνία και υπέγραψε στον Ερυθρό Αστέρα. Δεν πήγε στην Ντουμπάη, άρα η Ντουμπάη συνεχίζει να ψάχνει έναν playmaker αμυντικογενή ακριβώς με τα χαρακτηριστικά του Μνεβόκαπ και φαίνεται ότι έχουμε εκεί ίσως αναθέρμανση του σκηνικού. Βέβαια όλα εξαρτώνται από την διάθεση και τη θέληση του Ολυμπιακού, στον οποίο ανήκει ο παίκτης, έχει συμβόλαιο μαζί του, έχει δικαιώματα πάνω του, δεν υπάρχει buyout να δοθεί για να απελευθερωθεί ο παίκτης χωρίς να ερωτηθεί ο Ολυμπιακός. Συνεπώς οι Ερυθρόλευκοι ακόμα μπορούν να ζητήσουν όσα χρήματα θέλουν και να, εάν θέλουν να τον δώσουν. Εάν μπορούν δηλαδή να απορρίψουν κάθε πρόταση, να ξεκαθαρίσουν την εμπονή του παίκτη και να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους. Για την ώρα φαίνεται να κρατούν αυτή τη στάση ότι δεν παραχωρείται. Παρ' όλα αυτά όμως η επιμονή του παίκτη, ξέρουμε πολύ καλά ότι αν ένας παίκτης έτσι έχουμε δει να συμβαίνει αρκετές φορές.
0: Μα το είδαμε πρόσφατα πάλι με τον Ολυμπιακό, με τον Πετρούσεφ, που ήθελε να φύγει. Με το ζόρι δεν κρατάς κανένα παίκτη, βρίσκεις κάποια ομάδα, προσαρμόζεις τις απαιτήσεις σου και τον αφήνεις να φύγει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Είναι η εποχή όπου συνήθως οι παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν όχι το πάνω χέρι, έχουν το τελευταίο λόγο ενδεχομένως σε μια διαπραγμάτευση και σε μια σχέση. Βέβαια, ο Ολυμπιακός και η Αντρυφή Αγγελόπουλε έχει ξεκαθαρίσει ότι όταν υπάρχει ένα συμβόλαιο, εμείς το εκτελούμε όταν ο παίκτης δεν παίζει καλά. Άρα περιμένουμε
0: ναι,
1: να εκτελεστεί και όταν ο παίκτης τώρα επιζητά μια υπεραξία. Όλα αυτό θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και κατά πόσο η πλευρά του παίκτη θα επιμείνει να μείνει ελεύθερος, να αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει στην Ντουμπάη.
0: Υπάρχει ένα τρελό σενάριο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ανταλλαγή των Walkup με τον Μαμαντί Διακητέ, ο οποίος υπέγραψε πριν από λίγο με την Ντουμπάη. Θα πούν όλοι καλά ρε φίλοι, υπέγραψε και θα φύγει. Αλλά έχουμε το προηγούμενο του Moses Wright που είχε υπογράψει στην Μπαρσελόνα και μετά από μερικές εβδομάδες έφυγε και πήγε στην Αρμάνι Μιλάνο. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Μπορεί να συμβεί αυτό ή να δοθεί δανεικός στον Ολυμπιακό, διότι δεν μπορεί να κάνει δύο μεταγραφές ένας παίκτης μέσα σε μια μεταγραφική σεζόν. Μπορεί να βρεθεί τέλος πάντων μια νομικήστική φόρμουλα. Μάλλον φαίνεται ότι ίσως να οδηγηθούμε σε μια τέτοιου είδους φόρμουλα, διότι και ο Ολυμπιακός ψάχνει παίκτη στη θέση 4 και η Ντουμπάη έχει πάρα πολλούς forward εκεί, έχει μαζί τους πάρα πολλούς αθλητές. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η διαπραγμάτευση.
0: Ωραία. Αντρέα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Στους 98 και 3.

0: 4 λεπτά μετά τις 3 και όπως σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, οι φίλοι του Στίβου μπορούν να γεμίσουν την εβδομάδα τους με σπουδαία αγωνίσματα, με σπουδαίες μάχες, με σπουδαίες κόντρες, καθώς αρχίζει τη Δευτέρα στο Birmingham το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου μέχρι και την Κυριακή 16 η καρδιά του Ευρωπαϊκού Στίβου χτυπάει στο Alexander Stadium, το μεγαλύτερο στάδιο για Στίβο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη χωρητικότητά του να είναι 18.000 θεατές, ωστόσο μπορεί να επεκταθεί και στις 40.000 για μεγάλες διοργανώσεις. Αξίζει να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που μια βρετανική πόλη θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, παρότι στο Birmingham έχουν γίνει μεγάλες διοργανώσεις όπως το Ευρωπαϊκό Κλειστού Στίβου και τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κλειστού το 2003 και το 2018. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Νίκος Τσόνης, ένας πολύπειρος ρεπόρτερ που έχει καλύψει πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα. Νίκος, στο Birmingham έχεις πάει, καλό απόγευμα.
1: Έχω πάει για Κλειστό Στίβο. Καλό απόγευμα στους ακροατές του 984 και σε σένα, φίλε Στεφάνη.
0: Έχεις πάει στο Birmingham, ε?
1: Ναι, για κλειστό Στίβο.
0: Α, για κλειστό. Άλλο ανοιχτός, άλλο κλειστός. Αλλά
1: είναι ωραία να είσαι στην Αγγλία για να παρακολουθείς Στίβο.
0: Μα είναι ίσως μετά τους Φιλανδούς, θα έλεγα εγώ, οι κορυφαίοι φύλαθλοι στον κόσμο όσον αφορά το Στίβο. Ή κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν έχεις αδικό. Οι Αγγλοσάξονες γενικά ήταν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία. Και στη Μεγάλη Βρετανία φυσικά δεν βρίσκεις εισιτήριο για να πας σε αυτούς τους αγώνες. Οτιδήποτε αγώνες, είτε παγκόσμιοι είτε ολυμπιακοί που πήγαμε το 12, δεν βρίσκεις θέση για να κάτσεις. Το ίδιο και οι Φιλανδοί. Γενικά ο Στίβος είναι πολύ αγαπητός, δοκιμάζει την προσπάθεια του ανθρώπου σε ερασιτεχνικό επίπεδο χωρίς την επαγγελματική οργάνωση που διαθέτουν τα ομαδικά αθλήματα, μόνο με τους μαθητές που εξελίσσονται και πάνε και στα πανεπιστήμια. Εκεί δείχνει κάθε χώρα την πραγματική της δύναμη, γιατί στο ομαδικό μπορείς να αποκτήσεις 2-3, αν είναι για μπάσκετ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν είναι για ποδόσφαιρο από άλλες διάφορες χώρες που ασχολούνται πάρα πολύ.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς.
1: Αποφώνεται μια άλλη εικόνα.
0: Και στο Στίβο, Νίκο μου, η Τουρκία έχει αγοράσει τη μισή Αφρική, Κατάρ, τα Αραβικά Εμμυράτα έχουν αγοράσει τη μισή Αφρική.
1: Προξενούν ένα γέλιο σε αυτό.
0: Γέλιο, αλλά είναι
1: μηδίασμα. Ενώ στα ομαδικά δεν προξενούν μηδίασμα. Είσαι χαίρεσαι. Που βέβαια να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο αθλητισμός είναι παγκόσμιος, έτσι, δεν είναι εθνικός.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, μέσα από το Στίβο, το κολύμπι, φαίνεται το έργο που κάνει μια χώρα. Και στην Ελλάδα γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια.
0: Σήμερα, συγγνώμη που σε διακόπτω, είχαμε μετάλλιο στο Under 20 παγκόσμιο. Τι ήταν αυτό?
1: Ναι, σήμερα ήταν μια πολύ χαρούμενη μέρα για μας, καθώς μια Ιουλιάνα Ρούσου από...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 MHz.

0: εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Ο Βελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
0: Όλοι θα πάρετε!
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Microland Computers.
5: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
4: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
5: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
4: Τεχνικό στο σπίτι.
5: Τεχνικό στην επιχείρηση.
4: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
5: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
4: Χάλασε?
5: Φέρτε το στους ειδικούς.
4: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
5: Τα πάντα για τα πάντα.
4: Microland Computers.
5: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
4: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
6: Και στα μοναδικά αθλήματα που δεν θα εκπροσωπηθούμε, δικαιώνεσαι εδώ. Είναι τα 1500, είναι τα 5 χιλιόμετρα, τα 10 χιλιόμετρα και τα 3000 τύπλου.
7: Είναι κρίμα, γιατί φτάσανε οριακά, κυρίως η Δεσπολάρη έφτασε οριακά στην πρόκριση. Η πρόκριση πια γίνεται με όρια, πρέπει να πιάσουν όρια τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά, είναι για τους επίλεκτους αθλητές, αλλά και το ράκινγκ. Το ράκινγκ είναι μια σειρά αγώνων που κάνουν και βαθμολογούνται ανάλογα με τη δυναμικότητα της κάθε διοργάνωσης, και έφτασε στο παρατήριο για να προκληθεί η Δεσπολάρη. Είναι κρίμα.
6: Μάλιστα.
7: Είναι άξια αθλήτρια.
6: Άντως...
7: Βέβαια εδώ στα 800 η ομορφιά που έχουν είναι, δεν υπάρχει φαβορή. Είναι το σύνολο.
6: Παίρνει μέρος η Δεσπολάρη στα 800 ή όχι?
7: Όχι, δεν θα πάρει. Ναι, δεν θα πάρει. Για λίγο έκανε την πρόκληση.
6: Ναι, ναι. Στη Ρώμη είχαμε 3 μετάλλια. Τεντόγλου, Καραλή, Στεφανίδη. Οι δύο πρώτοι παραμένουν φαβοροί για να ανεβούν στο βάθρο, ναι. Η ναι. Στεφανίδη μετά την έγινε μητέρα, πήγε από τους υποχρεώσεις της. Πρόσφατα έγιναν και ένα meeting και έχασε από την Αδαμοπούλου, μου φαίνεται. Άρα πάμε για Τεντόγλου, Καραλή, μόνο Νίκο.
7: Ενδεχομένως και η Τζέγκο. Που
6: α, και η Τζέγκο, ναι, σωστά.
7: Λείπουν οι Ασιάτες, ας πούμε.
6: Ναι.
7: Φωτιά και λαύρα στο ακόντιο, και από εκεί και έπειτα, Στέφανε, όπως πολύ καλά ξέρεις, υπάρχουν και τα πρόβλεπτα που μπορεί να συμβούνε και να πάρουν μετάλλιο. Θυμάσαι το 92 με το μεγαλύτερο παράδειγμα ήταν η Πατουλίδου.
6: Πήγε
7: εκεί
6: βέβαια.
7: Για τρέξει άντε μέχρι τον προημιτελικό και έφτασε να πάρει το χρυσό μετάλλιο.
6: Αυτά γίνονται τέτοια. Μια φορά τον αιώνα όμως, εντάξει.
7: Μην ξεχνάς ότι οι ευρωπαϊκοί αγώνες ξεκίνησαν το 1934 και είχαμε ένα μετάλλιο με τον Χρήστο Μάντικα στα 400 εμπόδια της ΑΕΚ, από τη Χίο αυτός. Μετά ξαναπήραμε το 66 στη Βουδαπέστη με τον Παπα-Νικολάου.
6: Μπράβο, μετά το 71 στο Ελσίνκι με τον Παπα-Γεωργόπουλο.
7: Με τον Παπα-Γεωργόπουλο τον Βασίλη, και μετά ξαναπήγαμε
6: στην Αθήνα το 82.
7: Με τη Βερούλη και τη Σακοράφα πρωτοτρίτο.
6: Μπράβο, τα θυμάσαι, καλά τα θυμάσαι. Ναι,
7: ναι. Καταλαβαίνω, είχαμε τη μεγάλη απογοήτευση το 69 στο Καραϊσκάκι
6: με τον Παπα-Νικολάου.
7: Παπα-Νικολάου ήρθε τέταρτος. Mm-hmm. Γενικά είχε πάρει μετάλλιο βέβαια το 66. Γενικά δεν ήταν εύκολο. Το 98 πήραμε στο τριπλούν με την Βασδέκη χρυσό μετάλλιο, και το μεγάλο μπαμ έγινε
6: το Μόναχο το 2002, παραμονές των Ολυμπιακών Αναγώνων, λογικό.
7: Ναι, ήταν λογικό.
6: Και Ντέρι Στάνου, Βόγκο, Λιμανιάνη, Παπαδημητρίου και Λεσίδου.
7: Ναι, και Λεσίδου πήρε τότε το τρίτο, αν θυμάμαι καλά.
6: Ναι, σωστά, χάλκινο.
7: Το πήρε η Βόγκολη. Τα τέσσερα χρυσά ήταν και Λεσίδες,
6: Ντέρι Στάνου, Βόγκολη και Μανιάνη. Τώρα σε αυτούς τους αγώνες έχουμε τον Τσάμι, ο οποίος είναι πλέον 44 χρονών. Είναι...
7: Έχει πάρει μετάλλιο Τσάμις σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
6: Έχει πάρει μετάλλιο, ναι.
7: Έχει πάρει, βέβαια, στο παρελθόν.
6: Δεν το θυμάμαι αυτό, σου πω την αλήθεια.
7: Ναι, είναι όχι χρυσό.
6: Α, να το, στο τριπλούν 2018 Άμστερνταμ, 16-78 Χάλκινο.
7: Ναι, ναι.

0: Ναι,
1: έγινε 44 χρονών λοιπόν το παλικάρι ο Τσιάμις, και θα πάρει μέρος για μία ακόμη φορά. Μπράβο του, μπράβο, χαρά στο κουράγιο του. Αλλά για πες τώρα, ο Τεντόγλου είναι το κλόνι του φαβορί, αν και είναι ο Βούλγαρος στη μέση, τον οποίο βέβαια...
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ και ο Τεντόγλου, γι' αυτό
1: και
0: είναι...
1: Και ο Ιταλός για... είναι και ο Ιταλός.
0: Μα ο Τεντόγλου είναι ο πλέον θρύλος του αγωνίσματος. Mm. Κανένας άλλος από τον Καρλ Λιούις δεν έχει τόσες διακρίσεις όσο ο Τεντόγλου. Και αντιμετωπίζει σήμερα πολύ ισχυρούς αντιπάλους, όπως ο Σαραμπουγιούκοφ, ο Βούλγαρος, ο Φουρλάνη, είναι ο Ιχάμερ, ο Ελβετός ο δεκαθλητής. Mm. Είναι ο Μπάτλε που έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Πορτογάλος. Είναι πάρα πολλοί αθλητές Ευρωπαίοι καλοί. Εκτιμούμε ότι ο Τεντόγλου είναι ανίκητος και θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή
1: που έχει μπροστά του τον Ντουμπλάντης, αλλά μας είπε σε παλιά εκπομπή, σε παλιά εκπομπή μας είπε ότι κάποτε θα ξεπεράσει τον Ντουμπλάντης.
0: Ναι, το θυμάσαι καλά και ναι, το πιστεύω ακόμα.
1: Ναι, εδώ είμαστε, εντάξει.
0: Και το πιστεύω, όχι για τώρα.
1: Ναι,
0: του βγαίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά ελπίζουμε με αυτά που έχουμε δει και με αυτά που θέλει να εφαρμόσει ότι θα βγει σε αυτά τα ύψη. Τώρα, αυτά όλα πρέπει να τα δούμε.
1: Σωστά.
0: Άλλο τι πιστεύουμε και άλλο τι θα δούμε.
1: Για πες μου τώρα, οι μεγάλοι αθλητές που θα λάμψουν σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ποιοι λες να είναι? Όχι για Ελληνές γενικά.
0: Νομίζω ότι οι Βρετανοί θα σαρώσουν.
1: Βρετανία.
0: Κάνουν μια επαναφορά στο στίβο και ειδικά στις μεσαίες αποστάσεις που είχαν τον Κόου και τον Όβετ. Έρχονται πάρα πολύ δυνατά. Βέβαια θα βρουν δυσκολίες, αλλά εκτιμώ ότι θα πάνε καλά. Έχουν και στο επικοντό, το γυναικών. Πάντα είναι δυνατοί οι Βρετανοί και όταν γίνεται και μέσα στη χώρα τους ήδη το κουβεντιάζουν μέσω των δημοσιευμάτων όλη τη χρονιά αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εκείνοι που βρίσκονται σε μια ύφεση είναι οι Γερμανοί στο στίβο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και μετά θα δούμε Ισπανούς, θα δούμε Γάλλους, Γαλλοί.
1: Ονόματα έχουμε, ονόματα έχουμε. Είναι αυτή η Ολλανδέζα που θα ξεχωρίσει.
0: Η Μπολ
1: ναι.
0: Νομίζω ότι η Μπολ μπήκε θετικά στα 800 μέτρα, αλλά είναι η Χότκινσον. Είναι οι Βρετανίδες, δεν είναι μόνο οι Χότκινσον, είναι πολλές.
1: Mm-hmm.
0: Δύσκολα να τα καταφέρει. Είναι αυτή η Ελβετίδα που έχει κάνει δύο φορές απόπειρα να πάρει το ρεκόρ της Κράτος Βίλοβα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δυνατό το αγώνισμα και δεν μπορεί να έχει φαβορί εκεί. Εγώ ακολουθώ τη Χότκινσον και έρχεται η άλλη πιο πίσω με μια υπομονετική κούρσα και ελεγχόμενη και σου παίρνει την πρώτη θέση.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες, γι' αυτό στους Αγγλοσάξονες είναι από τα κορυφαία αγωνίσματα τα 800 και τα 1500.
1: Στους άντρες θα είναι ο Ντουμπλάντης το νούμερο ένα, έτσι, λογικά.
0: Θεωρώ ότι ο Ντουμπλάντης θα είναι ο πρώτος, ο καλύτερος. Δεν αποκλείεται να δούμε και παγκόσμιο ρεκόρ, αν και είναι νιώπαντρος.
1: Τώρα πήρε πάνω του, πήρε πάνω του. Το άγχος του φύγε, το άγχος του φύγε.
0: Το άγχος του φύγε. Είδε και ο Καραλής δεν είχε αυτή την ανωδική πορεία μετά το 6-17, καθώς άλλαξε τα κοντάρια του να βάλει ακόμα δυσκολότερα για να φτάσει στα 6-30. Δεν του βγήκανε, ψάχνεται, μπορεί να του βγούνε, αλλά αυτό ηρέμησε τον Ντουμπλάντη στην κορφή. Δεν έχει άγχος.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
1: Παίζουν ρόλο. Στο επικοντό, εντάξει, Στεφανίδη, δύσκολα να. Αν φτάσει στον τελικό, θα είναι επιτυχία.
0: Μετά τη Γένα προσπαθεί να βρει τον εαυτό της, αλλά νομίζω στα 4.80 που θα κρυθούν τα μετάλλια δεν θα μπορέσει.
1: Δεν θα μπορέσει, ναι.
0: Δεν θα μπορέσει.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι δύσκολα.
1: Έχουμε την Τζένκο, έχουμε την Τρακομύροβα στο Έπασλο που ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Η Ντριπιώτη δεν ξέρεις τι θα γίνει στο Μαραθώνιο, στο Βάδιν. Γιατί βλέπω εδώ έχουμε και η Μαραθώνιο Βάδιν και Μαραθώνιο Βάδιν. Τελειώσαν τα 10 και τα 20.
0: Είναι ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα το Βάδεν.
1: Αυτά πρέπει... τώρα, συγγνώμη, επειδή τώρα το βλέπω αυτό. Τα 10 και τα 20 χιλιόμετρα τελειώσαν και ονομάστηκαν οι Μαραθώνιος και Μαραθώνιος.
0: Καταργήθηκαν όλες οι αποστάσεις.
1: Ναι.
0: και έγινε ημιμαραθώνιος και μαραθώνιος. Δηλαδή,
1: 22 και 40.
0: Και 21% και 42.
1: 42 χιλιόμετρα βάδι, 42 χιλιόμετρα.
0: Είχε 50, όπως θυμάσαι παλιά.
1: Α, 50 είχε παλιά. Τελευταία ήταν τα 10 και τα 20, ε.
0: Ακριβώς. Και τα αλλάξανε τώρα και κάνανε ημιμαραθώνιο και μαραθώνιο. Εντάξει, δεν είμαστε πολύ ψηλά από πλευράς επιδόσεων σήμερα στο Βάδιν. Είναι ένα δύσκολο αγώνισμα, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Κρίνεται πολύ εύκολα και αρνητικά από πολύ κόσμο, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κριτές, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, ακυρώνονται αθλητές από την υπέρβαση. Ξέρεις, να είσαι υποχρεωμένος να βαδίσεις και να πηγαίνεις για τερματισμός που έρχεται να πετάξεις και να είσαι κατηλωμένος στο έδαφος.
1: Ναι, άστο να πάρει. Ναι, είναι.
0: Ξέρεις τι αντιθέσεις, τι προσπάθεια χρειάζεται για να κρατηθείς. Αλλά ο κόσμος το κρίνει έτσι με μια ελαφρότητα.
1: Γιατί υπάρχει υποκειμενικός παράγοντας. Ο κριτής κρίνει υποκειμενικά πώς θα το κάνουμε.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν πολλοί κριτές σήμερα. Ναι. Και στις μεγάλες διοργανώσεις υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται κάτι στην τύχη και πρόχειρα.
1: Άρα πάμε για δύο μετάλλια, το τρίτο θα είναι έκπληξη, λες.
0: Εκτιμώ ότι θα φτάσουμε στα τρία, τώρα θα δείξει. Πάντως θα δούμε ωραίους αγώνες, τις έχει δύο.
1: Ναι.
0: Τις δείχνει από τις 12 έως 3 το μεσημέρι και από τις 8 έως τις 12 το βράδυ.
1: Να πούμε, αύριο έχουμε σφαιροβολία Ραφαελίδου Μαγκούλια, έχουμε σφυροβολία Φραντζεσκάκη Παπαναστασίου Αναστασάκη, 100 μέτρα γυναικών Εμμανουλίδου Σπανουδάκη, έχει τον προκριματικό του μήκος αύριο, παιδιά, στη 1.30 Τεντόγλου Σταματονικολός, έχει σφυροβολία Φραντζεσκάκη όπως είπαμε πριν και τα λοιπά και τα λοιπά, και το απόγευμα μπαίνει μέσα και η Σκαρβέλη και διάφοροι άλλοι αθλητές.
0: Ναι, οι δύο πρώτες μέρες κυριαρχούν οι προκριματικοί,
1: όπως πάντα,
0: κρίσεις, και σιγά σιγά μπαίνουμε στην ουσία.
1: Συντονιστείτε, πρωί ξεκινάνε 12.30 οι αγώνες και πάνε μέχρι 3:20 και το απόγευμα, αυτό είναι πολύ καλό, 9 η ώρα είναι ότι πρέπει, δηλαδή να έχει πέσει και ο ήλιος, μέχρι τις 12 το βράδυ μπορούμε να δούμε τους καλύτερους αθλητές της Ευρώπης να αγωνίζονται για τα μετάλλια, για τα ρεκόρ, για οτιδήποτε άλλο έχουν ως κίνητρο. Νίκο Τσόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια.

Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 παρά 20 κάθε μέρα και το βράδυ από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλλά όσοι θέλετε και άλλα αθλητικά, υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Εδώ είναι 2 ώρες νωρίτερα. Στις 10.30 ξεκινάνε οι προκριματικοί και το βράδυ οι ημιτελικοί και οι τελικοί ξεκινάνε στις 7.30. Άρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα έχετε να βλέπετε. Και καλύτερα έχουμε να βλέπουμε και θα έχουμε και Έλληνες. Η Ελλάδα συμμετέχει με 22 κολυμβητές και κολυμβήτριες και πρώτο στη μάχη ρίχνεται το πρωί στις 10.30 στα 400 μεικτή ατομική ανδρών ο Απόστολος Παπαστάμος. 400 ελεύθερα ανδρών έχουμε Δημήτρη Μάρκο, Βασίλη Κακουλάκη, 4x200 εθνική ομάδα. Και μετά το απόγευμα έχουμε τους ημιτελικούς και των τελικών των ίδιων αγωνισμάτων. Να πούμε ότι αυτοί οι αγώνες γίνονται στο Παρίσι από 31 Ιουλίου ως 16 Αυγούστου. Προηγήθηκε η καλλιτεχνική κολύμβηση 31 Ιουλίου με 5 Αυγούστου που είχαμε 2 χρυσά μετάλλια με τις αδερφές, τις χρυσές αδερφές που έγιναν από αυστριακές Ελληνίδες. Καταδύσεις είχαμε 31 Ιουλίου με 6 Αυγούστου. Μαραθώνια κολύμβηση 4 με 8 Αυγούστου με τον Κυνηγάκη να παίρνει την 6η θέση. Και τώρα αρχίζουν αύριο οι κολυμβητικοί αγώνες που είναι και φυσικά το κλου της διοργάνωσης στο Παρίσι, που υπάρχουν και πολλοί Γάλλοι καλοί αθλητές και θα δούμε γεμάτα γυμναστήρια, κάτι που δεν είδαμε, γεμάτα κολυμβητήρια, κάτι που δεν είδαμε στις καταδύσεις και στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

να περάσουμε στους Έλληνες του εξωτερικού, καθώς σε λίγο στις 4 ξεκινάει το Emirates Cup και η Arsenal αντιμετωπίζει την Dortmund. Στην ενδεκάδα της Arsenal βρίσκεται για μια ακόμη φορά ο Χρήστος Τζόλης, που είχε καλό ξεκίνημα και πέτυχε και γκολ στο προηγούμενο φιλικό, ενώ θα, στην απέναντι ομάδα, στην Borussia Dortmund, στην ενδεκάδα θα βρεθεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, δύο Έλληνες αντίπαλοι.

Και ο Τσιμίκας θα αγωνιστεί στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ, καθώς ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Λίβερπουλ για το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει σε λίγη ώρα. Άρα έχουμε τρεις Έλληνες σε ενδεκάδες κορυφαίων ελληνικών ομάδων της Ευρώπης, κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, και θα έχουμε να ασχολούμαστε και με τον Παυλίδη φυσικά, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος center force στην Ευρώπη. Τον θέλουν οι πάντες και σκοράρει κατά ρυπάς. Τα πράγματα είναι πολύ καλά. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε εθνική ομάδα, γιατί με όλη αυτή την πλειάδα των αστέρων ο Γιωβάνοβιτς δεν κατάφερε να προκριθεί και παρόλα αυτά έμεινε στη θέση του. Έχασε δύο σημαντικές προκρίσεις, αλλά η ΕΠΟ επιμένει να τον κρατάει σαν προπονητή, και ο Καρέτσας με τον Τζιόλι δεν έπαιξαν στο Μουντιάλ, όπως δεν έπαιξε στο Μουντιάλ και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος αποχώρησε για προσωπικούς, όπως είπε, λόγους.

σε άλλα νέα από το εξωτερικό, γίνεται χαμός στη Βιλερμπάν. Διαπραγματεύεται με την οικογένεια Μπας την πώληση της ομάδας ο Πάρκερ, ο οποίος ξεκίνησε ενθουσιώδης, έλεγε για κάτι μπάτζετ εξωφρενικά, απέκτησε παίκτες. Τελικά είδε ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και σιγά σιγά ψάχνει να βρει κάποιον να πουλήσει τη Βιλερμπάν.

Ένα άλλο νέο που αφορά την Ελλάδα. Για πρώτη φορά από αύριο μάλλον, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 9 το πρωί ξεκινάνε στο Παναθηναϊκό Στάδιο οι εργασίες καθαρισμού των μαρμάρων. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ από το 1896, από τους πρώτους, πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Όπως μας είπε ο πρόεδρος ΟΕ, το στάδιο δεν καθαρίστηκε ποτέ. Αύριο μπαίνουν συνεργεία, είναι γεμάτο πατημένες τσίχλες, είναι βρωμιές, είναι. Θα λάμπουν τα μάρμαρα σε λίγο καιρό. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 120 χρόνια γίνεται οργανωμένος καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου, με στόχο φυσικά να αποκατασταθεί η φυσική όψη του πεντελικού μαρμάρου και να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του μνημείου. Η σημαντική αυτή παρέμβαση πραγματοποιείται με χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ναυτιλιακής εταιρείας Capital του Πρόεδρου του Ολυμπιακού. Θα γίνει υπό την υποπτία του αρχιτέκτονα Μανώλη Κορέ, επίσημου συμβούλου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και με τη συνεργασία και την καθοδήγηση διαπιστευμένων συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού. Και στόχος, όνειρο, δεν ξέρουμε αν θα γίνει, πολύ πιθανό να γίνει, να έχουμε και Diamond Links στην Ελλάδα. Και όπως μας διευκρίνησε ο κύριος Κούβελος, ο στίβος δεν είναι όπως τα μοντέρνα γήπεδα, είναι 200, έχει περίεργες στροφές. Άρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο μπορεί να γίνει, να γίνουν τα 100 μέτρα, μπορεί να γίνουν άλματα μήκος τριπλούν, πικοντό, ύψος και όλα αυτά τα σχετικά. Μιλάμε, ο προγραμματισμός, μάλλον το φιλόδοξο σχέδιο για να έρθει το Diamond Link στην Αθήνα, είναι να γίνουν 6 αγωνίσματα στο Καλλιμάρμαρο και τα υπόλοιπα αγωνίσματα να γίνουν στο ΆΚΑ. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του Sport City της Κυριακής. Στην ρύθμιση του είχα ήταν ο Γιώργος Βαρδαξή, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ο Στέφανος Λεμονίδης. Καλό απόγευμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Φιλάκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: And we're down. Ανδρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφτάξια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στο Κοροπή. Κινητοποιήθηκαν άμεσα και επιχείρουν 47 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα για ετοιμότητα έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής μέσω του 112. Νέα εστία φωτιάς και στην περιοχή Γιαννούλη στο Σουφλιέδρου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε ύψιστη επιφυλακή σήμερα και αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την πρόληψη όπου είναι δυνατόν και την κατάσβεση όπου απαιτηθεί πυρκαγιών. Ο κίνδυνος εκδήλωσης είναι πολύ μεγαλύτερος, κατηγορίας 4, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων έως και 9 μποφόρ σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία. Στην Αττική, στο σύνολο σχεδόν της Θεράς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Οι αρχές απέφυναν εκ νέου έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει εστία φωτιάς. Στο μεταξύ, μεικτά σώματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούν επίγειες και εναέριες περιπολίες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα. Αυξημένη είναι η κίνηση γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες φλόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξη των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου θα έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανωμένος καθαρισμός στο Καλλιμάρμαρο συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Συνεχίζει το αδιέξοδο στον κόλπο, καθώς η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα συμμετάσχει σε ένα γύρο συνομιλιών με την Ουάσιγκτον όσο παραβιάζεται η μεταβατική συμφωνία. Σύμφωνα πάντα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη διασχήριση των στενών του ορμούς. Ωστόσο, όπως είπε, το στρατηγικής σημασίας ναυτικό πέρασμα δεν αναμένεται να ανοίξει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμφωνήσουν με τους Ιρανικούς όρους. Και ο καιρός έθριος και αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολικά έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 33,4 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Αθήνα 984.

0: Prime. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Radio Rumeli 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Πολύτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο νέας εθνικής οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραέριο κίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
2: Γιάννη,
3: έλα!
2: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
3: Ναι.
2: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
3: Τα πάντα.
2: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας.

0: εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time Radio Rumeli News 98 FM Λαμία.

0: Για χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Τηλέφωνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Αυγούστου 1979. Στην Ελλάδα καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης ιατρικού προγαμιαίου πιστοποιητικού για την τέλεση γάμου, τερματίζοντας μια πρακτική που ίσχυε επί δεκαετίες. Η υποχρέωση αυτή είχε θεσπιστεί με τον αναγκαστικό νόμο 1365 / 1938 του καθεστώτος Μεταξά, στο πλαίσιο της τότε ευγονικής πολιτικής για την υγεία της φυλής. Το πιστοποιητικό αυτό απαιτούνταν από τα μελλοντικά ζευγάρια πριν από το γάμο και είχε θεσπιστεί με σκοπό τον έλεγχο ορισμένων μεταδοτικών ασθενειών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και τη μεταβολή των κοινωνικών αντιλήψεων, η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρήθηκε πλέον ξεπερασμένη. Η απόφαση έγινε δεκτή θετικά από μεγάλο μέρος της κοινωνίας, καθώς απλοποίησε τις διαδικασίες για την τέλεση γάμου και σηματοδότησε μια πιο σύγχρονη προσέγγιση της σχέσης ανάμεσα στο κράτος, την υγεία και την ιδιωτική ζωή των πολιτών. Ήταν μια εποχή που η ελληνική κοινωνία άρχισε να αποτινάζει συντηρητικά κατάλοιπα. Στο πλαίσιο του ίδιου εξυγχρονισμού, λίγα χρόνια αργότερα, ακολούθησαν ακόμα πιο ρηξικέλευτες αλλαγές, όπως η καθιέρωση του πολιτικού γάμου και η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, κατάργηση της πρίκας, κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων εντός του γάμου.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μουζάκι του πύργου Ηλίας και ενώ στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κοροπή, στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 24 οχήματα. Παρατεταμένη ξηρασία, ισχυρά μελιτέμια με ρηπές έως και 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών για το επόμενο τριήμερο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Κατηγορίας 4 είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική, στο σύνολο σχεδόν της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Εντατικές και καθημερινές θα είναι οι επίγειες και εναέριες περιπολίες μεικτών κλιμακίων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Καταγγελία για κατ' εξακολούθηση βιασμό. Αρχής γενομένης το 2023 κατέθεσε στην αστυνομία της Σκιάθου 15χρονος σήμερα αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνή του. Σύμφωνα με τον ανήλικο καταγγέλλοντα, ο 17χρονος μεταξύ άλλων βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης προκειμένου να τον εκβιάζει και να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει το σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου θα έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Λήγει την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων το ΑΦΜΗ λήγει σε 9 ή 0. Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα δε στην Αττική. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει βαριές επιπλοκές, ακόμα και θάνατο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ασθενείς με ανασοκαταστολή ή υποκείμενα νοσήματα, σε άτομα άνω των 60 ετών, σε βρέφη και μικρά παιδιά. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα που προτείνει το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τον ολοκληρωτικό και οριστικό αφοπλισμό της Χαμάς. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε εξάλλου για μία ακόμη φορά την κόκκινη γραμμή στο Ιρανικό ζήτημα. Ξεκαθάρισε ότι υπό την Πρωθυπουργία του, όπως είπε, δεν θα επιτραπεί η συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.
0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
1: Σε έως 6 υποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Radio Rumeli News. Χοντρό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντρό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά.

0: σακούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
2: Τσιγαράκι.
3: Μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
2: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News. Number 1.

0: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό δάσος στο μουζάκι του πύργου Ηλίας. Από τις 5 που ξεκίνησε η πρώτη εστία, η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 7 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, καθώς και μηχανήματα έργου για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στο Κοροπή και την Φθιώτιδα. Παρατεταμένη ξηρασία, ισχυρά μελτέμια με ρηπές έως και 9 αμποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών για το επόμενο τριήμερο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Κατηγορίας 4 παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική, στο σύνολο σχεδόν της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες, καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Εντατικές και καθημερινές είναι οι επίγειες και εναέριες περιπολίες μεικτών κλιμακίων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων στη μάχη της πρόληψης, θερμικές κάμερες, ντρόνους, αποκλεισμοί δασών και πάρκων. Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα δε στην Αττική. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσίμπι με μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει βαριές επιπλοκές, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή ή υποκείμενα νοσήματα, σε άτομα άνω των 60 ετών, σε βρέφη και μικρά παιδιά. Καταγγελία για κατεξακολούθηση βιασμού, αρχής γενομένης το 2023, κατέθεσε στην αστυνομία Σκιάθου 15χρονος σήμερα αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνή του. Σύμφωνα με τον ανήλικο καταγγέλλοντα, ο 17χρονος μεταξύ άλλων βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης του, προκειμένου υπό τον φόβο της δημοσιοποίησής τους να τον εκβιάζει και να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες φλόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Λέγει την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων το ΑΦΜΗ λέγει σε 9 ή 0. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα που προτείνει το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι τον ολοκληρωτικό και οριστικό αφοπλισμό της Χαμάς. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε εξάλλου για μία ακόμη φορά την κόκκινη γραμμή του Ισραήλ για το Ιρανικό ζήτημα, υπό την Πρωθυπουργία του, όπως είπε, δεν θα επιτραπεί η συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, είτε αυτό συμβεί με την βοήθεια των Πολιτιών, είτε δίχως αυτήν. Ο Ντόλφιν, ο 13ος στη σειρά τυφώνας για φέτος, πλήττει την Ανατολική Κίνα. Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την επαρχία Τσετσιάνκ. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε ασφαλέστερα σημεία, σημειώνονται εκτεταμένες πλημμύρες, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μετακινήσεις. Και ο καιρός έθριος και αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, 31,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Αθήνα 984.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
3: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε στο μουζάκι του πύργου Ηλίας στις 5 περίπου το απόγευμα. Έκτοτε τροφοδοτείται από τους πολύ αυξημένους ανέμους αλλά και την πολύ πυκνή καύσιμη ύλη. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων καθώς και μηχανήματα έργου για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται να μην φτάσει η πυρκαγιά σε κατοικημένους οικισμούς. Τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης έχουν αποσυρθεί. Πυρκαγιά έχουμε και σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας. Κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 16 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και 4 οχήματα. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στο Κοροπή και τη Φθιώτιδα. Παρατεταμένη ξηρασία, ισχυρά μελτέμια, μερυπές έως και 9 μποφόρ και πολύ υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών για το επόμενο τριήμερο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Συναντρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Ανατολική και Νότια Εύβοια, Δυτική Κρήτη, Κεντρικό, Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο. Εντατικές και καθημερινές θα παραμείνουν οι επίγειες και εναέριες περιπολίες μεικτών κλιμακίων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων στη μάχη της πρόληψης, θερμικές κάμερες, ντρόουνς, αποκλεισμοί δασών και πάρκων. Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα δε στην Αττική. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει βαριές επιπλοκές, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ασθενείς με άνοσο καταστολή ή υποκείμενα νοσήματα, σε άτομα άνω των 60 ετών, σε βρέφη και μικρά παιδιά. Καταγγελία για κατεξακολούθηση βιασμό. Αρχής γενομένης το 2023 κατέθεσε στην αστυνομία Σκάθου 15χρονος σήμερα αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνή του. Σύμφωνα με τον ανήλικο καταγγέλλοντα, ο 17χρονος μεταξύ άλλων βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης προκειμένου υπό τον φόβο της δημοσιοποίησης τους να τον εκβιάζει και να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Λέγει την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των αφημί, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων το αφημί λέγει σε 9 ή 0. Ένα ρωμαϊκό πλοίο μήκους 20 μέτρων και πλάτους 6 που χρονολογείται μεταξύ του 2ου και του 1ου αιώνα π.Χ. εντοπίστηκε φορτωμένο με εκατοντάδες και πολύ καλοδιατηρημένους αμφορείς σε βάθος 46 μέτρων στις ακτές ανοιχτά της Ματζάρα Ντελβάλο στη Σικελία. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού, πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές υποβρύχιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος και πολύ αγαπητός ηθοποιός Νίκος Καρλογερόπουλος, με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, την ποίηση και το τραγούδι. Κέρδισε το βραβείο δεύτερου αντρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», αλλά και το πρώτο βραβείο για την ταινία «Λούφα και παραλλαγή». Για την ερμηνεία του στο Ρεμπέτικο τιμήθηκε με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Μετά από πάυση μερικών ετών επέστρεψε στον κινηματογράφο και το 2000 τιμήθηκε για δεύτερη φορά με το βραβείο πρώτου αντρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας και ένας». Και ο καιρός: έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 36 βαθμούς Κελσίου, 31,1 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια, αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
4: Αθήνα 984.

0: News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: 25 λεπτά χωρίς

0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Ευθύμιος Κοσμάς.
2: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
2: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
2: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
1: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
1: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
1: Δελτίο καιρού.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη,

0: Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Ακούτε ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Παρατεταμένη ξηρασία ισχυρά με λιτέμια, με ρηπές έως και 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών για το επόμενο τριήμερο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός θα είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Ανατολική και Νότια Εύβοια, Δυτική Κρήτη, Κεντρικό, Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο. Εντατικές και καθημερινές θα είναι οι επίγειες και εναέριες περιπολίες μεικτών κλιμακίων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων στη μάχη της πρόληψης, θερμικές κάμερες, ντρόουνς, αποκλεισμοί δασών και πάρκων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο μουζάκι του πύργου Ηλίας. Ισχυρός παραμένει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης από τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες. Συνεχίζουν να επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 28 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Νωρίτερα στη μάχη της κατάσβεσης επιχείρησαν 9 εναέρια μέσα καθώς και 14 μηχανήματα έργου για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας. Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα δε στην Αττική. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσιμπήματα μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει βαριές επιπλοκές, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι. Σύμφωνα με τον ιωδή, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή ή υποκείμενα νοσήματα, σε άτομα άνω των 60 ετών, σε βρέφη και μικρά παιδιά. Καταγγελία για κατεξακολούθηση βιασμού αρχής γενομένης το 2023 κατέθεσε στην αστυνομία Σκιάθου 15χρονος σήμερα αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνή του. Σύμφωνα με τον ανήλικο καταγγέλλοντα, ο 17χρονος μεταξύ άλλων βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης προκειμένου υπό τον φόβο της δημοσιοποίησής τους να τον εκβιάζει και να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες φλόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ίσχυο πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Λέγει την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των αφημί, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων το αφημί λέγει σε 9 ή 0. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποιήση και το τραγούδι. Κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» και το πρώτο βραβείο για την ταινία «Λούφα και παραλλαγή». Για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» τιμήθηκε με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Μετά από πάυση μερικών ετών επέστρεψε στον κινηματογράφο και το 2000 τιμήθηκε και πάλι με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας και ένας». Στη Δανία, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών σύμφωνα με τις αρχές, φαίνεται να οφείλεται το περιστατικό με πυροβολισμό στην πόλη Χόλμπεκ, 70 χιλιόμετρα από την Κοπενχάγη, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι. Στη Σαουδική Αραβία 11 νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο απολογισμός της αεροπορικής επίθεσης των Χούθη της Ιεμένης εναντίον του δηληστηρίου Αράμκο και του λιμανιού Μόχα. Και ο καιρός, έθριος αύριο στιγματική άνεμη από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. 30,7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
3: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310

New York, New York. Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα 984 με Frank Sinatra ξεκινήσαμε. Soundtrack Moments, στα ρολόγια δείξουν μεσάνυχτα. Καλώς ήρθατε και βεβαίως με ένα δεύτερο Sinatra θα συνεχίσουμε. Διασκευή όμως στην προκειμένη περίπτωση της μεγάλης επιτυχίας. You are the sunshine of my life. This is from video, this song. Καλή σας ακρόαση.

Υπέροχη, υπέροχη διασκευή της μεγάλης επιτυχίας You are the sunshine of my life του Stevie Wonder βεβαίως, σε μια εξαιρετική jazz εκτέλεση από τον Frank Sinatra λίγο πριν. Και το 1973 είχε κυκλοφορήσει ο Stevie Wonder το τραγούδι αυτό, το συγκεκριμένο.

Stevie Wonder 1973, You are the sunshine of my life. Βραβείο Grammy για την καλύτερη ανδρική pop φωνητική απόδοση στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και πάμε στο Fly Me to the Moon, ένα υπέροχο κομμάτι, το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ η Jolly London, Julie London στην προκειμένη περίπτωση. Τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1954, η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 54 από Kay Ballard, και μάλιστα η έκδοση του Frank Sinatra συνδέθηκε στενά με τις αποστολές του Apollo στην Σελήνη.

ρωτήσω από το όνομα βεβαίως αυτό. Βρίσκεται ο Γάλλος μουσικός Λοντοβίκ Ναβάρε. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο το Saint Germain. Συνδυασμός house και new jazz.

Do About Nothing. Ήταν μια αμερικανική ρομαντική κωμωδία του 2012, όπου πρωτοακούστηκε και έγινε μεγάλη επιτυχία και αγαπημένο κομμάτι το συγκεκριμένο, το Rose Road. Εμφανίστηκε στο επίσημο τρέιλερ της ταινία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.

Family Red το 1985, το Man is too tight to mention. Μεγάλη επιτυχία, ήταν όμως διασκευή. Το Man is too tight to mention ουσιαστικά ήταν κυκλοφορία των Valentine Brothers το 1982. Ένα soul funk συγκρότημα, οι Valentine Brothers. Και το πήραν οι Simply Red με την φωνή του Mick Hagnall, το έκαναν μεγάλη επιτυχία. 1985 το κομμάτι που ακούμε. Ένα τραγούδι το οποίο αφορά ένα άτομο με οικονομικά προβλήματα. Ένα σύνολο οικονομικών πολιτικών που εφήρμοσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη.

Έχει φύγει αρκετό καιρό βεβαίως από τη Roxy Music ο Brian Ferry. Είναι το 26ο single του, το Kiss and Tell, από το προσωπικό του άλμπουμ, το Bête Noire του 1988.

και Chantel ο Brian Ferry και πάμε Pharrell Williams. Καταχαρήκαμε σε εκείνη την υπέροχη ταινία των Minions στο απεσιότατος νούμερο 2. Πρώτο κυκλοφόρησε 21η Νοεμβρίου του 2000.

Pharrell Williams έχει συγκριθεί με αυτή του Curtis Mayfield. Curtis Mayfield, Move On Up. 9.84 ο Νικ Λίμπε με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Συνεχίζουν να επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων. Νωρίτερα στην μάχη της κατάσβεσης επιχείρησαν 9 εναέρια μέσα καθώς και 14 μηχανήματα έργου για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Περισσότερες από 1.200 φιάλες παράνομου ψυκτικού υγρού φρέων εντοπίστηκαν χθες κατά τη διάρκεια ελέγχου στο τελωνείο των Κήπων σε φορτηγό με τουρκικές πινακίδες. Η συνολική αξία του φορτίου ανέρχεται σε 880.000 ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί υπολογίζονται σε 283.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η εισαγωγή του συγκεκριμένου υγρού απαγορεύεται στην Ευρώπη. Καταγγελία για κατεξακολούθηση βιασμού αρχιεγγενωμένη το 2023 κατέθεσε στην αστυνομία Σκιάθου 15χρονο σήμερα αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνή του. Σύμφωνα με τον ανήλικο καταγγέλλοντα, ο 17χρονος μεταξύ άλλων βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης προκειμένου υπό τον φόβο της δημοσιοποίησης τους να τον εκβιάζει και να τον αναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος ελεύθερα μπορεί να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα δε στην Αττική. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει βαριές επιπλοκές, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι. Σύμφωνα με το νέο ΔΥ, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ασθενείς σε άνοσο καταστολή ή υποκείμενα νοσήματα, σε άτομα άνω των 60 ετών, σε βρέφη και μικρά παιδιά. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κόρες. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποιήση και το τραγούδι. Κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» και το πρώτο βραβείο για την ταινία «Λούφα και παραλλαγή». Για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» τιμήθηκε με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 2002 τιμήθηκε και πάλι με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας και ένας». ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί για το σχέδιο ανάπτυξης έως και 50.000 Βόρειο Κορεατών στο έδαφος της Ρωσίας και επισημαίνει τον κίνδυνο η συνεργασία Μόσχας-Πιονγκιάνγκ να μετατραπεί σε πολύτιμη και επικίνδυνη εμπειρία από τον πόλεμο με την Ουκρανία. Και ο καιρός, έθριος και αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο ανατολική έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, 30,4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζα. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
4: Αθήνα 984.
6: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

All Around the World. Μεγάλη επιτυχία. Είχε προταθεί μάλιστα για το All Around the World η Λίζα Στάνφιλντ για βραβείο Grammy για την καλύτερη γυναικεία pop φωνητική ερμηνεία στα 303 βραβεία Grammy. Και επίσης είχε προταθεί και βραβείο, να πάρει ένα βραβείο Grammy ως ο καλύτερος νέος καλλιτέχνη.

Μπορώ τιμή στον Barry White, το που το All Around the World ήταν επηρεασμένο σε μεγάλο βαθμό από τον Barry White. Ως φόρο τιμής λοιπόν σε αυτόν έγινε έτσι η προφορική εισαγωγή, όπως στην έκδοση του άλμπουμ του Barry White Let the Music Play, μόνο που ήταν λίγο πιο σύντομη. Η Λίδα Στάνφιλντ, η υπέροχη φωνή της Λίδα Στάνφιλντ, στο Never Never Gonna Give You

Μας αρέσει η Λίζα Στάνσφιλντ, μας αρέσει η εκτέλεση του Never Never Gonna Give You Up. Αυτή όμως είναι η αυθεντική. Τραγούδι το οποίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον Barry White. 1973, album Stone Gone.

Η Pauline London εμφανίστηκε στα διασημότερα ιταλικά jazz club και τραγούδισε πρωτότυπα pop τραγούδια και διάφορες πρωτότυπες δικές της συμπάνες.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
8: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 42459. WhatsApp 698 342 0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Ξεκινήσαμε το τέταρτο ημίωρο. Ο Νίκος Τσιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Το Heaven's a Place on Earth είναι το αντιπροσωπευτικότερο τραγούδι βεβαίως της Belinda Carlisle, υποψήφιο για βραβείο Grammy για την καλύτερη γυναικεία pop φωνητική ερμηνεία το 1988. Είχε χάσει όμως από το I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me της Whitney Houston.

Από την Belinda Carlisle πάμε σε More Horizons και δεν είναι άλλη από ένα δίδυμο DJs από το ανώβερο της Γερμανίας σε acid jazz, new jazz, soul funk και bossa drums. Γνωστότατη για την ηχογράφηση της κλασικής επιτυχίας Hit the Road Jack. Μια πορτογαλική εκδοχή, η οποία

Και από εκεί πέρα διάφορες τραγουδίστριες οι οποίες έχουν συνεργαστεί, μεταξύ των οποίων η Μπάσια. Μπάσια.

Μπάσια μας και παρουσιάσει και διάφορα πολύ ωραία τραγούδια αργότερα μετά την διάλυση, αφού του άφησε του Ματ Μπιάνκο. Πολωνή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, καλλιτέχνης με ιδιαίτερη έμπνευση.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 04 377 και 69 78 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

το καιρό. Πικρά καλοκαίρια έμαθα κοντά σου να περνώ. Νεκρά περιστέρια γέμισε η αυγή τον ουρανό.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Διορούμελη News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι, ναι!
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα!
10: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται